0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.
0: Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ.
3: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Κις απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Κις
3: 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζει παντού. Kiss 961.

961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη. Με τον Kiss. 961.

Έτσι.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
3: Even won't try. Sometimes the truth won't make you happy.

0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 9.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: καλύτερη βραδιά του καλοκαιριού με όλα τα massive hits ζωντανά σε ένα εκρηκτικό show. Rack Live στο Ηράκλειο. Σάββατο 25 Ιουλίου στο ΕΛΜΕΠΑ. Εισιτήρια μέσω Come Together.
1: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους. Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.
2: Kiss 10 στη σειρά. Go
3: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
2: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Kiss 961.

Θεσσαλονίκης. 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Greece. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Περικύπου δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
2: Περικύπου, πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια, εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
1: Περικύπου, 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση. Στην πόρτα σας.
2: Περικύπου, ανθοπολείο, φυτόριο, γεωπονικό κατάστημα. Για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
3: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
3: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρα.

0: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
1: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
0: Και
1: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
1: Λύση σε ICF, ProCAD και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810, 31 87 86.
2: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.

0: Στην περίοδο των εκπτώσεων είμαστε δίπλα σας. Με τις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς σε όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη. Αυτή την εβδομάδα των εκπτώσεων μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Ψυγείο καταψύκτης Bosch, διαστάσεων 2 μέτρα ύψος, επί 70 πλάτος, γραφίτι, ενεργειακής κλάσης Α, με 5 έτη εγγύηση, μόνο 999 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Bosch, χωρητικότητας 10 κιλών, Α ενεργειακής κλάσης, με λειτουργία ατμού, μόνο 489 ευρώ. Ηλεκτρική κουζίνα Bosch, inox, με κεραμικές εστίες, μόνο 529 ευρώ. Και όλες οι οικιακές συσκευές, Bosch, Pitchos, Neff, με δώρο το ΦΠΑ. Η προσφορά ισχύει μέχρι την Κυριακή 19 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
2: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και Σνακ Αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα Αλφα Special 2 τεμαχίων 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς Λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον μπαρμπαστάθη 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Let the games begin.
4: Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
5: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
6: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
5: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
7: Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα. Ούτε μαγιό.
8: Χαλάρωσε. Artemis Sport 62 Μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες, θαλάσσις, ακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
7: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
9: artemispavlasport.gr 62 Μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι στο full.
10: Και τώρα.
11: Και τώρα.
10: Και τώρα.
12: So, are you guys ready?
13: Όλες οι επιτυχίες.
14: Χωρίς διαφημίσεις.
15: 10 στη σειρά.
16: Χωρίς διακοπή.
17: Kiss. Kiss.
18: 961.
19: Kiss. 961.
20: Kiss.
21: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Μιχάλης και Εβίτα.
1: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show που μόλις ξεκινά. Είμαι ο Μιχάλης Θεοδωράκης. Σε λίγα λεπτά θα είναι μαζί μας και η Εβίτα Δημητριάδη. Εδώ παρεούλα και σήμερα Παρασκευούλα, 17 Ιουλίου του 2026, στην καρδιά του φετινού μας καλοκαιριού. Μέχρι και τις 11 εδώ θα είμαστε. Πολλά και ενδιαφέροντα πάλι σήμερα. Τρόποι επικοινωνίας 28 12 55 961 για να ακούμε φωνούλες. Viber 6970 888 961. Στείλτε μας μηνυματάκια για τις πρώτες καλημέρες. Ετοιμάστε για το καφεδάκι σας φυσικά, διότι ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε.

0: Ντάι, ντάι, λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα, Εβίτα.
1: Καλημέρα.
0: Για να δούμε και την ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά της σημερινής ημέρας. Παρασκευή, λοιπόν, 17 Ιουλίου του 2026, 198η ημέρα του έτους, ανατολή στις 6 και 14 λεπτά το πρωί, ενώ στις 8 και 47 έρχεται η Δύση του Ηλίου. Παγκόσμια ημέρα της Διεθνούς Δικαιοσύνης.
1: Πολύ ωραία.
0: Εκεί έχουμε στηριχτεί πλέον, στη διεθνή.
1: Ναι, εμείς την
0: εγχώρια.
1: Την αμφισβητούμε όμως.
0: Υπάρχει πλήρης αμφισβήτηση.
1: Και στη διεθνή πλέον, θέλω να σου πω.
0: Α, ναι.
1: Ναι, είναι καινούργιο αυτό.
0: Καλά θα πάει αυτό. Η μέρα της ανεξαρτησίας στη Σλοβακία. 9η του μηνός ΑΒ. Το εβραϊκό έθνος, λέει, θυμάται τα δεινά που υπέστη κατά τη διάρκεια της μακραίωνης ιστορίας του. Και η μέρα συνοδεύεται από αιματηρή, αυστηρή νηστεία, την οποία τηρεί μόνο το 22% των Ισραηλινών, λέει, σύμφωνα με έρευνα.
1: Καλά κάνουν. Αυστηρή και αιματηρή είναι υπερβολή.
0: Φάτε τώρα σαν άνθρωποι.
1: Παν μέτρων άριστον.
0: Λοιπόν, Αγίας Μαρίνας της Μεγαλομάρτυρος.
1: Παιδιά, χρόνια πολλά στις Μαρίνες.
0: Μεγάλο πανηγύρι.
1: Εμάς εδώ το δικό μας το μαρινάκι λείπει.
0: Ποιο είναι το μαρινάκι?
1: Η Μάνια.
0: Α, Μαρίνα, Μαρίνος, Αλίκη, Αλεξάνδρα, Αλεξία, Αλέξο, Αλέκα, Σάνδρα και Σάσα. Χρόνια πολλά σε όλους και όλες που γιορτάζετε σήμερα. Μεγάλο πανηγύρι στη Βόνη. Έτσι, στα δικά μας τα μέρη.
1: Πήγες χθες?
0: Δεν κατάφερα, όχι, δυστυχώς. Ένας χαμός. Να πούμε για το Σάββατο, είναι Αγίου Εμιλιανού. Γιορτάζει Εμιλιανή, Εμιλία Έμι, Εμιλιανός και Εμίλιος. Και την Κυριακή, ο Σίου Δίου, ο Σίας Μακρίνης της αδελφής του Μεγάλου Βασιλείου, η Γαριφαλιά, ο Διός, ο Δίας και η Μακρίνα.
1: Το βασικό της Κυριακής, που υπάρχει και Αγία Μακρίνα και γίνεται πανηγύρι και εδώ, έτσι, στην ενδοχώρα του Ηρακλείου, είναι ότι είναι παραμονή του Αγίου Ηλία, του προφήτη Ηλία.
0: Του προφήτη Ηλία, ναι.
1: Παραμονή του προφήτη Ηλία.
0: Δευτέρα θα το έχουμε αυτό το event.
1: Τη Δευτέρα είναι ο προφήτη Ηλίας, αλλά η παραμονή είναι την Κυριακή, οπότε αν θέλετε να πάτε στα πανηγύρια θα πάτε την Κυριακή.
0: Ακριβώς. Αυτά προς το παρόν, θα επιστρέψουμε σε λίγο για να σερβίρουμε το μενού της ημέρας.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε πανέτοιμοι για να σερβίρουμε και το σημερινό μενού της ημέρας.
1: Λοιπόν, θα πάμε να δούμε τι γίνεται με την κυκλοσπορίαση που κυκλοφορεί, που είναι σε έξαρση στη ΣΥΠΑ, και να δούμε τι φταίει γι' αυτό.
0: Κυκλοσπορίαση, τι είναι πανέτοιμο,
1: θα μας πω. Επίδομα 10.000 ευρώ για μετεγκατάσταση, πότε ανοίγει η πλατφόρμα και ποιες έτσι ακριβώς περιοχές αφορά. Έχω τη Μαρία Σολομού, η οποία λέει: φέτος θα σταματήσω το YouTube. Μετάνιωσα που πήγα το podcast στην τηλεόραση.
0: Να τα.
1: Έχω ένα επιβάτη. Είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα έναν επιβάτη, ο οποίος από συμπίεση τέλος πάντων της καμπίνας βγήκε από το παράθυρο.
0: Μπράβο,
1: έσπασε το παράθυρο και σφήνωσε, ναι.
0: Ναι.
1: Τώρα έχω έναν άλλον επιβάτη, ο οποίος άνοιξε την έξοδο κινδύνου κατά λάθος πριν από την απογείωση.
0: Α.
1: Και το αεροπλάνο ακινητοποιήθηκε και ακυρώθηκε η πτήση.
0: Να τα.
1: Θα σας πάω και Ντουμπάι, διότι έχω κάτι έξυπνα μηχανήματα τα οποία ψήνουν και μοιράζουν δωρεάν φρέσκο ψωμί όλο το 24ωρο.
0: Τέλειο.
1: Ψωμάκι δωρεάν. Έχω μια κυρία η οποία μετέφερε το κατοικίδιό της σε ένα στενό κλουβί και πήρε ένα πρόστιμο 6.300 ευρώ γιατί περιοριζόταν η κινήση του σκύλου. Θα πάμε να δούμε ποιες είναι οι 9 φράσεις που φωνάζουν χαμηλό IQ. Έτσι για να έχετε μια ιδέα.
0: Καλό. Μας αρέσει αυτό.
1: Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας. Και θα πάμε έτσι λίγο να δούμε πότε θα κορυφωθεί και τι ακριβώς.
0: Τι είδους κακοκαιρία θα είναι αυτή που
1: ναι.
0: θα έρθει.
1: Έχω μία δημοσιογράφο η οποία έδινε κανονικά ρεπορτάζ και κάτι τέλος πάντων απρόπτω συνέβη. Έχω εδώ μία έρευνα της Ελστάτ η οποία λέει ότι ενώ έχουμε μειωμένη επισκεψιμότητα στα μουσεία, έχουμε άλμα στις εισπράξεις. Μπορείς να μαντέψεις το λόγο, φαντάζομαι.
0: Ναι.
1: Και στη συνέχεια θα πάμε να δούμε, παιδιά, τι έγινε με την Σία Κοσιόνη, διότι έχουμε επίσημη ανακοίνωση από το Μέγκα, από τον Αντένα, συγγνώμη. Και έχω και θα σε πάω μέχρι το Σάλτσμπουργκ, όπου έστησαν 300 μικρούς Μότσαρντ, χρυσούς όμως.
0: Να τα.
1: Για τα 270 χρόνια από τη γέννησή του. Και θα δούμε, καλά πήγε αυτό, λέτε? Δεν πήγε? Θα δούμε. Αυτά.
0: Έχω και ένα πάρα πολύ ωραίο story που θα ανέβει σε λίγο. Έχει να γίνει χαμός, παιδιά, σήμερα. Είναι ακριβώς 8 και 18. Θυμίζουμε και τρόπους επικοινωνίας ξανά. 28 10 255 961 και
1: 6970 888 961.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για να πάμε και στα ταξικάντια να δούμε τι γίνεται. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, εσείς?
2: Καλά, καλά και εμείς.
0: Εδώ εκπέμπουμε σήμερα από το Ντουμπάι.
1: Από το Ντουμπάι?
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Από τα Αραβικά Εμιράτα.
1: Τόση ζέστη κάνει έξω?
2: Όχι, όχι, όχι, τόση ζέστη κάνει στα story του Ντυριντήριμ.
0: Θα δείτε, έρχεται ωραίο story. Λοιπόν, πάμε κίνηση να μας πεις.
1: Έχει λίγη κίνηση. Έχει στο δρόμο για Γάζη και Αμουδάρα αρκετή. Στο Γιώφυρο, στον Άι Γιάννη το χωστό, στο ρεύμα προς τον Άι Γιάννη. Στον δρόμο για το Βενιζέλιο και στην επιστροφή του, σε όλη την Κνωσού στην Αντιστάσεως. Ικάρου προς και από το αεροδρόμιο, στο δρόμο για τη βιομηχανική και στην επιστροφή, ειδικά στη Γέφυρα που είναι στη Σαλικαρνασσό.
0: Ωραία. Τι εφημερεύει?
1: Έχει κίνηση σήμερα. Σήμερα έχει 17 ο μήνας, εφημερεύει το Βενιζέλιο.
0: Ωραία. Δώσε μας και τρόπους επικοινωνίας.
1: 2-81-03-61-362, 2-81-03-61-363, το application της Scandia Taxi και το πενταψήφιο 18-300.
0: Να έχεις μια υπέροχη μέρα και ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.
1: Και εσείς το ίδιο.
2: Καλή σήμερα.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σας. Kiss 9.

0: ούτε παπά ούτε παιδιά, ούτε του παπά, ούτε μην το πείτε αυτό που θα δείτε στο Instagram σήμερα. Έτσι, διότι άλλο εμμύρης και άλλο κακομύρης, όπως γράφω και εκεί στο story, θα το δείτε αν μας ψάξετε.
1: Τέλειο.
0: Είναι τέλειο. Είναι η ζωή που όλοι ονειρευόμαστε, παιδιά. Λοιπόν, θα σας πάω στο Λαβύρινθο στα Πεζά μία βόλτα. Για εσάς που ετοιμάζεστε έτσι για ένα γάμο, για μία βάπτιση, για ένα εταιρικό, 28-17-43-5-45, καλείτε το Λαβύρινθο στα Πεζά για να πάρετε πληροφορίες, διότι μία τεράστια υπερσύγχρονη αίθουσα και πολυτελής και με πεντανόστιμο φαγητό και τρομερή εξυπηρέτηση σας περιμένει για να έτσι πραγματοποιήσει κάθε σας επιθυμία και όνειρο. Φυσικά μια πανέμορφη εκκλησία έτοιμη για να φιλοξενήσει τα μυστήριά σας και ένας τεράστιος παιδότοπος για τους μικρούς μας φίλους, εντελώς δωρεάν. Ενθουσιασμένη η Εύβοια Δημητριάδη από τη ζωή της εμμύρης σας.
1: Θα ήθελα να τη ζήσω κιόλας, δηλαδή, αλλά τέλος πάντων.
0: Όλοι θα θέλαμε, παιδιά, να ζήσουμε τη ζωή του εμμύρη
1: κάποια στιγμή.
0: Έτσι, έστω για 10 λεπτά, ρε παιδί μου, να δούμε πώς είναι. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια τέτοια προσωμείωση να πηγαίνεις κάποιον να σου λένε εδώ, έλα εδώ, θα σε ντύσουμε σήμερα εμμύρη και θα σε κάνουμε εδώ πέρα πασά.
1: Εγώ το ζω και άντε, δεν έχω πρόβλημα. Δηλαδή δεν είναι το πρόβλημά μου να βάλω την κελεμπία για να μπω στο feeling. Το πρόβλημα είναι να δω τα μηδενικά στο λογαριασμό μου. Αυτή είναι η διαφορά.
0: Τώρα που είπες άντιτη, μου ήρθε το τραγούδι του Κώστα του Κρητικού που λέει: όταν είσαι άντιτη, κάνε μου αναπάντητη. Φιλιά στον Κώστα. Λοιπόν, τι ήθελα να σου πω τώρα, ξεχάστηκα. 28-10-255-961 οι πρώτες καλημέρες. Έχουμε αφήσει χαιρετισμό του Σαμπάνη. Για κάτσε να το μας πει ο Σαμπάνης.
1: Έχω μεγάλη αγωνία κι εγώ.
2: Γεια σου Μιχάλη, γεια σου Εβίτα. Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης. Σας περιμένω στη συναυλία μου στο Τεχνόπολης. Να τα πούμε από κοντά.
0: Ναι. Αν δεν είναι αυτές προσκλήσεις, ποιες είναι? Πότε είναι?
1: Σήμερα. Να πάμε.
0: Σήμερα είναι ο Σαμπάνης στο Τεχνόπολη. Θα πάμε, παιδιά, σήμερα. Να πάμε. Θα πάμε. Πολύ ωραία. Μας κάλεσε ο Σαμπάνης, δεν μπορούμε να μην πάμε τώρα. Είμαστε καλεσμένοι του Σαμπάνη. Πρέπει να αφήσει τα παιδιά κάπου, να πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο του Σαμπάνη.
1: Να πάμε.
0: Εμένα μου αρέσει ο Σαμπάνης. Λοιπόν. Κοιτάω εδώ να ξεκινήσουμε με κάτι σιγά-σιγά. Τι θα έλεγες έτσι, με κάτι χαλαρουίτα?
1: Με τι να σε ξεκινήσω, περίμενε, δεν έχω προετοιμαστεί για να ξεκινήσω.
0: Είσαι προετοιμαστή, είσαι άντιτη, γι' αυτό δεν μου κάνεις αναπάντητη. Λοιπόν, αυτά, ναι.
1: Λοιπόν, θα σε πάω μέχρι την Αγγλία μάλλον,
0: ναι.
1: Όπου Βρετανοί βουλευτές ζητούν να απαγορευτεί η προβολή του ρώσικου παιδικού, η μάσα και ο αρκούδος.
0: Αλήθεια τώρα?
1: Διότι το θεωρούν προπαγάνδα.
0: Α, σου λέει οι Ρώσοι να κάνουν εδώ πέρα προπαγάνδα, κάνουν έτσι τα παιδιά μας, λίγο τα επηρεάζουν. Με τη μάσα για τον αρκούδο. Παιδιά,
1: δηλαδή, πραγματικά μερικές φορές αναρωτιέμαι. Αγκουράκια για την όρεξη, περίπτωση αυτό.
0: Θύμισε μου μετά τις ατάκες με το χαμηλό IQ που μου έλεγες πριν.
1: Θα σας πω, ναι. τα παιδικά, λέει, καρτούν πουλούν πόλεμο, ιδεολογία και φόβο εδώ και έναν αιώνα. Και τώρα η AI κάνει την προπαγάνδα φθηνότερη από ποτέ.
0: Να τα.
1: Αυτά ισχυρίζονται οι Βρετανοί. Η συζήτηση ξεκίνησε σχεδόν παράλογα. Όχι, νομίζαμε ότι ήταν λογική η συζήτηση.
0: Αυτό να υπήρχε μια συμφωνία.
1: Από ένα κοριτσάκι με ροζ κουκούλα και μία αρκούδα, τη μάσα και τον αρκούδο, η ρώσικη σειρά κινουμένων σχεδίων για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας βρίσκεται στο στόχαστρο των Βρετανών βουλευτών αυτή την περίοδο, οι οποίοι ζητούν να απαγορευτεί η προβολή στη Βρετανία. Στο μεταξύ, ρωτάω εγώ τώρα. Ωραία, απαγορεύεις να προβληθεί από το Χ κανάλι που προβάλλεται. Θα τους απαγορεύσει την πρόσβαση και από το YouTube, ας πούμε, ή από άλλες πλατφόρμες ιδιωτικές?
0: Δεν γίνεται.
1: Δηλαδή, άντε και πες ότι την προβάλλει το BBC, ξέρω εγώ. Απαγορεύεις την προβολή.
0: Είναι ιδιωτικό κανάλι, μπορεί να το απαγορεύσει μια τέτοια
1: προβολή. Πες ότι την προβάλλει το κρατικό κανάλι.
0: Ναι.
1: Πες άντε και το απαγορεύεις από τα κανάλια γενικότερα. Βγάζει εκεί ένα.
0: Γιατί εμείς τόσα χρόνια που βλέπαμε τα τουρκικά. Σου θυμίζω.
1: Γιατί τα μεξικάνικα πόσα δεν έχουμε δει?
0: Στο Μεξικό, εδώ τους Τούρκους λέμε.
1: Ναι, εντάξει, πες που υπάρχει ένα μπιφ.
0: Και μιλάμε για τηλεθέαση στα ύψη, θυμάστε έτσι.
1: Εννοείται, μα έχουμε πάρει και τουρκικές σειρές και τις έχουμε μεταφράσει στα ελληνικά. Όπως είναι ο γιατρός, όπως είναι το Μια νύχτα, δεν ξέρω πώς λεγόταν ακόμα. Τέλος πάντων.
0: Το Σουλεϊμάν, πώς τα λέγανε αυτά, Σουλεϊμάν, ο μεγαλοπρεπής και ου.
1: Διάφορα. Αλλά το θέμα είναι, ρε παιδί μου, ότι άντε και το απαγορεύεις από τα κανάλια, βγάζεις μια οδηγία, δεν ξέρω εγώ τι, από τις πλατφόρμες, δηλαδή θα πεις, ας πούμε, και στο τύπου Netflix, τύπου δεν ξέρω εγώ τι, απαγορεύσετε τα κι εσείς.
0: Σκέφτομαι πάρα πολύ σοβαρά να γράψω ένα παιδικό σενάριο για παιδική σειρά. Θα λέγεται η Μάσα και ο Πεκεπέ.
1: Απόλυτα προσαρμοσμένο στα ελληνικά.
0: Στα δικά
1: δεδομένα.
0: Ελληνικά δεδομένα. Η μάσα και ο ΠΚΠ.
1: Πολύ ωραία.
0: Πολύ καλό.
1: Πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Ήταν έξυπνο.
0: Έτσι, ναι.
1: Δεν ξέρω. Θα στο κόψουν και σένα όμως. Βλέπεις,
0: δεν θα προλάβει να βγει.
1: Θα στο κόψουν και σένα.
0: Αυτό.
1: Δεν θα παίξει.
0: Δεν θα προλάβει
1: δεν θα
0: να βγει.
1: Παίξει. Όχι.
0: Όχι. Αλλά θα έχει ενδιαφέρον μια τέτοια σειρά.
1: Θα είχε.
0: Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Βλέπουμε εξελίξεις. Είναι θυελώδεις. Λοιπόν, είναι 8:30. Δεν έχω μάσει εγώ, δεν έχω μασίσει ακόμα τίποτα. Γι' αυτό λίγο είμαι λίγο κάπως έτσι από νωρίς σήμερα. Το πρωινό δεν το έχω ξεκινήσει.
1: Είναι που δεν
0: προλάβαμε. Θα φάω κάτι, θα γίνει η μάσα στο break και θα επιστρέψω.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
2: Στα ηλεκτρικά Καρβελάς βάζουμε εσάς πάνω απ' όλα. Και την περίοδο των εκτόσεων είμαστε δίπλα σας. Με τις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς σε όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη. Αυτή την εβδομάδα των εκτόσεων μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
3: Ψυγείο καταψύκτης Bosch, διαστάσεων 2 μέτρα ύψος, επί 70 πλάτος, γραφίτι, ενεργειακής κλάσης Α, με 5 έτη εγγύηση, μόνο 999 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Bosch, χωρητικό.

0: Ιωνικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Γιουρόνιξ. Εφέσου 5 στο λιμάνι και Λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
1: Έτοιμοι! Απόψε θα φάμε, θα πιούμε και μετά θα ξεσαλώσουμε.
2: Σε 3 μαγαζιά θα πάμε.
1: Ή σε ένα που τα έχει όλα. Στο Senses Club στην Αμουδάρα.
2: Για πες.
1: Φαγητό όνειρο, premium cocktails, DJ με ξένη μουσική και χορεύεις μέχρι να πεις άλλο ένα μπέργκερ παρακαλώ.
2: Τέλεια. Φύγαμε.
1: Όπα, περίμενε. Ανοίγει μόλις πέσει ο ήλιος.
3: Senses στην Αμουδάρα. Club, εστιατόριο, κοκτελερία.
1: Φαγητό έως τις 3. Διασκέδαση ως τα ξημερώματα.
3: Senses.
4: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
5: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
4: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
5: Σι.
6: Τι να είναι το CNC?
7: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία.

0: 9.61.
1: Ο καιρός
2: του τριημέρου.
3: Α,
2: ο καλός,
3: τριημέρου,
2: ο original.
3: Έχουμε τριημέρου, τριημέρου.
2: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε για σήμερα. Καταρχάς να πούμε ότι έρχεται ένα κύμα καύσωνα, το οποίο θα κορυφωθεί, λέει, την Τρίτη.
3: Όπα.
2: Δευτέρα, Τρίτη. Τέλος πάντων, κάτσε να δούμε, γιατί αυτά είναι σχετικά. Λίγο γενικότερα, ναι, ο χρόνος είναι σχετικός. Για σήμερα.
3: Και γενικά οι προβλέψεις, παιδιά, αλλάζουν τελικά. Δηλαδή, μπορεί να το πούμε εμείς και να μην έρθει ποτέ το κύμα.
2: Ναι, εντάξει.
3: Έτσι.
2: Για σήμερα, 32. Φαίνεται να έρχεται, βέβαια.
3: Το 32, ναι, κάτι κάνει. Κάτι κάνει.
2: Λοιπόν, 32 βαθμοί Κελσίου για σήμερα. 5 μποφόρ βορειοδυτική άνεμη. Μέτρη δραστηριότητα κουνουπιών τις βραδινές ώρες. Αύριο Σαββατάκι, 34.
3: Να το.
2: Όμως, παρόλο τους 34 βαθμούς Κελσίου, ο άτιμος ο άνεμος δεν σταματά. Οπότε θα έχουμε πάλι 5 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους.
3: Ναι.
2: Εχθές έκανε σεισμό, το κατάλαβες?
3: Όχι. 3,5 ρίχτερ, νομίζω.
2: 3,7 και 3,8 ήταν δύο διαδοχικοί.
3: Τους κατάλαβες.
2: Ήταν back to back. Παραδόξως που στο σπίτι μου δεν τους νιώθουμε συνήθως τους σεισμούς.
3: Μικρούς.
2: Ναι. Όντως τους καταλάβαμε. Δεν ξέρω. Μάλλον ήταν μικρό το εστιακό βάθος.
3: Πολύ πιθανό.
2: Πάμε τώρα στην Κυριακούλα. Εντάξει, είναι γεγονός, μάλλον θα έρθει το.
3: Το καύσω.
2: Λοιπόν, ακούστε τώρα, τα πράγματα είναι σοβαρά. 35 με 36 βαθμοί Κελσίου την Κυριακή.
3: Ναι.
2: 3 μποφόρ βόρειοι. Όμως, παρακολουθήστε με προσεκτικά.
3: Σε παρακολουθούμε.
2: Το real feeling θα είναι 40.
3: Την Κυριακή 40.
2: Θα λέει 33 ο υγράργυρος και θα νιώθεις 40 στο κορμί.
3: Ορίστε.
2: Το βράδυ, ας πούμε, εδώ λέει 81% υγρασία, ένα μποφόρ δυτική άνεμη στις 9 και το 28 βαθμοί Κελσίου και το real feeling 34.
3: Να το.
2: Στις 6 το απόγευμα 33 δείχνει 40 το real feeling. Κατάλαβες? Νωρίτερα το μεσημέρι δείχνει 35, νιώθεις 40. Κατάλαβες, αυτά. Τα πράγματα
3: καλά
2: είναι σοβαρά.
3: 40.
2: Όπως καταλάβατε, ήρθε ο καύσωνας, μάλλον.
3: Καλά 40.
2: Ναι. Λοιπόν, μεγάλη προσοχή. Πίνουμε πολύ νερό. Καθόμαστε στη σκιά. Ακόμα και αν είμαστε στην παραλία, καθόμαστε στη σκιά. Κυνηγάμε τη σκιά γύρω-γύρω από την ομπρέλα, το ξέρετε αυτό. Και προσπαθούμε τις hot μεσημεριανές ώρες να βρεθούμε κάπου που να έχει, ας πούμε, καλύτερες συνθήκες. Πάμε τώρα στο νότο. Ο Νότος από σήμερα την έχει την παρτάρα τη μεγάλη, με 37 βαθμούς Κελσίου. Όμως υπάρχουν 6 μποφόρ βόρειοι άνεμοι, οι οποίοι μπορεί να κάνουν τις συνθήκες λίγο πιο δύσκολες για τις πυρκαγιές. Όμως έστω αυτό το φυσούρισμα που θα είναι ζεστό, βέβαια, κάτι λέει να πάει να κάνει. Πηγαίνοντας τώρα προς το Σάββατο, 38 ακατέβατα για τον Νότο. Mm-hmm. Παιδιά, σε όλη τη διάρκεια της μέρας έχει 38 βαθμούς Κελσίου με 5 με 6 μποφόρ βόρειους ανέμους. Ο υδράργυρος ξεκινάει να πέφτει στις 9 το βράδυ. Και θέλω να σου πω ότι οι πρώτες υψηλές θερμοκρασίες είναι ήδη από τις 8 το πρωί.
3: Ορίστε.
2: Δηλαδή ξυπνάς στις 8 και έχει 32, στις 9 34. Πάμε και για την Κυριακή. Την Κυριακή τώρα είναι το εξής παράδοξο. Λέει 35-36, όμως το real feeling είναι 40-41.
3: Θα μας καταστρέψει αυτό το real feeling φέτος, νομίζω.
2: Οπότε καταλαβαίνετε ότι τα υψηλά ποσοστά υγρασίας δημιουργούν αυτό το πρόβλημα. Και εννοείται ότι θα συνεχιστεί και Δευτέρα-Τρίτη με υψηλές θερμοκρασίες. Πάμε τώρα Άγιο Νικόλαο. Ήτανε λίγο μαχαιριά στην καρδιά, δεν τον περίμενα τον καύσωνα.
3: Να το.
2: Να ξέρετε, ερχόταν και χωρίς αέρα, κάτι θα κάναμε τώρα με τον αέρα. Πάμε λοιπόν στον Άγιο Νικόλο, όπου για σήμερα 31 βαθμοί Κελσίου με 5 μποφόρ δυτικούς ανέμους, με ρηπές ανέμους στα 55 χιλιόμετρα ανά ώρα. Αύριο Σάββατο ανεβαίνει στους 33, με τους ανέμους να παραμένουν πολύ ισχυροί. Την Κυριακή πέφτουν οι άνεμοι στα 4 μποφόρ δυτική και έρχεται το 37, το ωραίο το σωστό, με το real feeling που είναι εκεί γύρω στους 39. Ακόμα και όταν δείχνει 34 είναι 39 το real feeling. Και συνεχίζουμε με την Ιερά Πέτρα, 33 βαθμοί Κελσίου σήμερα με 6 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Πολύ μεγάλη προσοχή. Αύριο Σάββατο 35 βαθμοί Κελσίου με 7 μποφόρ βόρειους ανέμους. Δηλαδή δεν σταματάει
3: και
2: ο άνεμος.
3: Ζέστη και άνεμο.
2: Λεπτό δεν σταματάει στην Ιερά Πέτρα. Την Κυριακή πέφτουν οι άνεμοι στους... στα 3 με 4 από 4 βόρειοι, όμως στην Ιερά Πέτρα, παιδιά, έχουμε καθαρό 39, χωρίς real feeling. Έτσι, καθαρό 39, 38, 39 βαθμοί Κελσίου, με μεγάλη έτσι ξηρασία, δηλαδή δείχνει, ας πούμε, την υγρασία στο 20%, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα είναι πολύ καθαρή ζέστη.
3: Επικίνδυνη ζέστη για πυρκαγιές, παιδιά. Ναι. Μεγάλη προσοχή.
2: Και γύρω στους, όταν το βράδυ, ας πούμε, πέσει η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς, το real feeling θα είναι στους 33. Και συνεχίζουμε με τη Σιτία, όπου για σήμερα ο υδράργυρος θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου με ισχυρούς ανέμους έντασης 5 με 6 μποφόρ. Θα συνεχιστούν και αύριο οι άνεμοι με ρηπές ανέμους στα 55 χιλιόμετρα ανά ώρα και η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32. Την Κυριακή η Ιεράπετρα, η Σιτία θα έχει 36 βαθμούς Κελσίου με real feeling 38 και 4 μποφόρ δυτικούς ανέμους. Βλέπουμε το έστω πέφτει λίγο άνεμος. Πάμε να δούμε και στο Ρέθυμνο που είναι η τελευταία μας ελπίδα. Όχι. Και στο Ρέθυμνο η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει μέχρι τους 30 με 5 μποφόρ βόρειους ανέμους. Αύριο Σάββατο 32 με 5 μποφόρ μέχρι το μεσημέρι, μετά πέφτουν οι άνεμοι στα 4. Την Κυριακή όμως και στο Ρέθυμνο 36 βαθμοί Κελσίου με 3 μποφόρ βόρειους ανέμους. Θέλω να σας πω ότι το Ρέθυμνο θα έχει την ατυχία να νιώθει τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου, 40 με 42.
3: Tragic. Ναι.
2: Πάμε και στα Χανιά, που βέβαια να σου πω κάτι, τι διαφορά έχει το 41 από το 42, μάλλον καμία. Πάμε και στα Χανιά, όπου για σήμερα 33 βαθμοί Κελσίου με 4 μποφόρ βόρειους ανέμους. Αύριο Σάββατο στα Χανιά, παιδιά, έρχονται τα 35, τα ωραία, τα καθαρά, με 2 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους και 36 βαθμούς Κελσίου θα πιάσει λίγο το μεσημεράκι. Και την Κυριακή στα Χανιά θα δείχνει 35, αλλά το real feeling θα είναι 42. Δεν πέφτει το real feeling κάτω από τους 39 βαθμούς Κελσίου. 3 με 4 μποφόρ βόρειο-δυτική άνεμη. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου, 29 για το Τιμπάκι και 27 για τη Σαντορίνη.
3: 29 και για την Αθήνα, 25 η Θεσσαλονίκη, 29 η Λάρισα, 31 η Άρτα και τα Κύθυρα, υψηλότερες θερμοκρασίες μαζί με την Κόρινθο. Ήδη για τις 8 και 45 το πρωί είναι πάρα πολύ υψηλή θερμοκρασία. 27 η Κεφαλονιά, 28 η Ορεστιάδα, 29 η Ρόδος και η Κος και η Σάμος. Με μία βόλτα προς τα έξω πάμε Πολωνία, όπου αυτή την ώρα στη Βαρσοβία με ηλιοφάνεια αγγίζει τους 22. Ενώ είμαστε πανέτοιμοι και για το break μας και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με αυτά εδώ.
0: Μάση που έχω Δευτέρα έρχεται και κάψω.
1: Χειμωνιάτικα.
0: Ναι, χρυσέ μου, χειμωνιάτικα. Δεν το ξέραμε να σε ρωτήσεις ένα κάψω.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 και στο Viber 6970-888-961.
1: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Επισκέψου τα καταστήματά μας και βρες. Λάπτοπ Lenovo με 16 GB RAM μόνο 499 ευρώ. Ηλεκτρικό πατίνι Xiaomi με τροχούς 10 ιντσών μόνο 279 ευρώ. Samsung Galaxy A37 μόνο 269 ευρώ. Tablet Egopu 11 ιντσών με 8 GB RAM μόνο 149 ευρώ. Smartwatch Huawei GT5 μόνο 139 ευρώ. Και όλα τα προϊόντα τηλεφωνίας και πληροφορικής στις πιο cool τιμές της αγοράς. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων, 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα Δοδόνη, 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς Λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη, 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
5: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
4: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή.

0: τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
1: Πάμε δυνατά και σταθερά.
0: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλω εγώ.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Σκρολάρω Instagram και να σου το Island. Μια εικόνα, χίλιες λέξεις. Θάλασσα, ηλιοβασίλεμα, κοκτέιλ, events. Δεν το άντεξα. Έφυγα!
4: Εστιατόριο Island, κάτω Ούβες. Φαντάσου το πιο epic ηλιοβασίλεμα στην Κρήτη να το βλέπεις από το τραπέζι σου. Και τα κοκτέιλ next level για τα πιο τέλεια post στο Insta. Εστιατόριο Island. Έχει τη θέα, έχει τη γεύση, έχει το λόγο να πεις.
3: Η φάση φέτος είναι Island.
5: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
6: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
5: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Μιχάλης και Εβίτα.
6: The Diri Diri Show.
5: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
7: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή 50 λεπτά μετά τις 8 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριαδή.
8: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη, ερχόμαστε.
5: Μιχάλης και Εβίτα.
6: The Diri Diri Show.
5: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.

0: 34 λεπτά μετά από τις 8 στον Κις 961. Το Artemis Sport είναι στην παρέα μας και σήμερα, Λεωφόρος 62 Μαρτίνων 101.
1: Λοιπόν, καταρχάς θέλω να σου πω ότι από Δευτέρα θα έχουμε έτσι και ένα διαγωνισμό.
0: Α, τι ωραίο.
1: Ακριβώς με το Artemis Sport. Θέλω να σου πω ότι οι καλοκαιρινές εκπτώσεις συνεχίζονται στο Artemis Sport με μεγάλες μειώσεις τιμών σε πολλά είδη παραλίας και κάμπινγκ. Υποφεληθείτε λοιπόν από τις μεγάλες εκπτώσεις και κερδίστε και το δώρο σας με κάθε αγορέ, με αγορές που γίνονται άνω των 200 ευρώ σε προϊόντα θαλάσσης και κάμπινγκ. Η Artemis Sport σας χαρίζει δωρεάν μία αυτόματη σκηνή παραλίας, πάντα παρασόλ, ιδανική για τις καλοκαιρινές σας εξορμήσεις. Ναι. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να συνδυάσετε τις εκδοτικές τιμές με ένα μοναδικό καλοκαιρινό δώρο. Δώρο λοιπόν αυτή η αυτόματη σκηνή, η οποία είναι αξίας περίπου 60 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Artemis Sport, Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 101 και artemis.gr για τις αγορές σας και για να δείτε έτσι και τις ακόμα μεγαλύτερες προσφορές που υπάρχουν. Αυτές οι σκηνές είναι αυτές που τις διπλώνεις και κλείνουν και μπαίνουν σε μια θήκη. Δηλαδή
0: τσακ μπαμ.
1: Pop-up, ας πούμε.
0: Τι ωραίο, πολύ γρήγορο.
1: Πολύ χρηστικές. Mm-hmm.
0: Λοιπόν, με τι θα ξεκινήσουμε? Είχες κάτι ενδιαφέρον πριν να μου
1: πεις. Παιδιά, μερικές φορές τα γεγονότα μας ξεπερνούν. Ένα ζευγάρι εδώ στο Ηράκλειο της Κρήτης έκανε 26 ετών η κοπέλα, 64 ετών ο σύντροφός της. Έκαναν μία live μετάδοση στο TikTok. 3,5 ώρα τη νύχτα.
0: Ναι.
1: Ήταν το live. Μία κυρία 44 ετών από τη Λευκάδα παρακολουθούσε αυτό το live και μπροστά στα μάτια της είδε να εκτυλίσσεται ένα περιστατικό ενδοοικογενικής βίας με όλα του, τέλος πάντων.
0: Πρωταγωνιστές δηλαδή το ζευγάρι.
1: Το ζευγάρι αυτό, ναι, και υπήρχε και ένα ανήλικο παιδί μέσα στο δωμάτιο. Κάλεσε το 112 ώστε να παρέμβουν, τέλος πάντων, άμεσα για το θέμα αυτό. Και έτσι συνέβαλε από πολλά χιλιόμετρα μακριά στην εξέλιξη αυτής της υπόθεσης. Πες μου λίγο τώρα εσύ.
0: Το live ποιος το έκανε αρχικά? Η κοπέλα ή ο κύριος? Το κινητό ποιανού ήτανε?
1: Δεν ξέρω ποιανού ήταν το κινητό.
0: Ήταν
1: το
0: ανοιχτό και το γνώριζαν αυτοί ότι υπάρχει μετάδοση ζωντανή στο TikTok?
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Εδώ πέρα λέει, τέλος πάντων, ότι βρισκόταν εμφανώς υπό την επίρρεια ουσιών.
0: Α, να τα.
1: Η αρχική, λέει, η επίσημη ενημέρωση από την ελληνική αστυνομία έκανε λόγο για υπόθεση με θύμα τη γυναίκα. Ωστόσο, από τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία προκύπτει μια διαφορετική εικόνα όπως τα πραγματικά περιστατικά. Ο 64χρονος και 26χρονος βρισκόταν υπό την επίρρεια ουσιών, εξύβριζαν ο ένας τον άλλο με χυδαίες εκφράσεις, αντάλλασαν απειλές και εκτόξευαν αντικείμενα ο ένας εναντίον του άλλου, παρουσία του ανήλικου κοριτσιού, το οποίο παρακολουθούσε όσα διαδραματιζόταν μέσα στο σπίτι της.
0: Και όλα αυτά live στο TikTok, έτσι?
1: Ναι.
0: Live. Μετά τα βλέπει και ο κόσμος.
1: Ευτυχώς, μάλλον,
0: ευτυχώς που
1: τα έβλεπε,
0: τα έβλεπε
1: ο κόσμος. Μάλλον ευτυχώς, ναι.
0: Ευτυχώς.
1: Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε έρευνα, ταυτοποίησαν το ζευγάρι και το εντόπισαν λίγες ώρες αργότερα. Προσήχθησαν και μετά την προφορική τους εξέταση, παραδέχτηκαν ότι το περιστατικό σημειώθηκε στην κοινή τους κατοικία, όπου διέμεναν μαζί τους τελευταίους 6 μήνες. Επιβεβαίωσαν ότι στο σπίτι βρισκόταν και το κορίτσι ηλικίας 15 ετών, παιδί του 65χρονου. Δεν θα μπορούσαν τις 26χρονες, προφανώς. Σχηματίστηκε εις βάρος και των δύο δικογραφία για παραβάση του νόμου περί ενδοοικογενειακής βίας και συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Το ανήλικο κορίτσι απομακρύνθηκε και παραδόθηκε σε στενό συγγενικό της πρόσωπο για την προστασία της. Ενημερώθηκαν για τις διαθέσιμες δομές ψυχοκοινωνικής υποστήριξης που υπάρχουν οι δύο εμπλεκόμενοι και τη δυνατότητα μεταφοράς τους σε ασφαλές χώρο, χωρίς να αποδεχτούν φυσικά τις προτάσεις αυτές. Ενημερώθηκαν και για το panic button.
0: Δεν τους επέβαλα να πάρε να τους μαζέψουν λίγο. Σου λέει, εμείς θα σε ενημερώσουμε. Από εκεί πέρα, αν δεν σπάς, αν δεν πας. Μα είμαστε σοβαροί τώρα. Θα έπρεπε να υπάρχει μια υποχρεωτικότητα σε όλο αυτό, έτσι? Δηλαδή,
1: σύμφωνα με τα στοιχεία, λέει, της δικογραφίας, κανείς από τους δύο δεν κατήχε όπλο.
0: Α, πάλι καλά.
1: Αρνήθηκαν να εξεταστούν από ιατροδικαστή.
0: Και αυτό δεν θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικό? Δηλαδή, τι σημαίνει αρνούμε να εξεταστώ? Επικαλούμε το δικαίωμα της κοπής. Δηλαδή δεν,
1: και
0: δεν,
1: οι δύο κατάσταση... είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αστυνομικές αρχές για υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας. Κοινώς πια σταυρό και κούρευτο. Αλλά
0: όλα αυτά στο Ηράκλειο, εδώ
1: να
0: σε εμάς, έτσι.
1: Κάτι. Δηλαδή τσακώνεστε και τσακώνεστε και live στο TikTok. Αλήθεια τώρα.
0: Νομίζω, έχω την αίσθηση ότι όταν γίνεται ένα live, από κάποιο σημείο και μετά εσύ δεν το αντιλαμβάνεσαι. Διότι δεν έχεις οπτική επαφή με αυτούς που παρακολουθούν το live.
1: Τι λες,
0: δηλαδή είναι απλά ένα κινητό δεν ανοιχτό.
1: Έχεις... Ωραία, έχεις πατήσει ότι κάνεις live όμως.
0: Βλέπεις τον εαυτό σου. Δεν βλέπεις τι γίνεται από την πίσω μεριά του κινητού για να καταλάβεις πόσοι. Βλέπεις τον αριθμό, έναν αριθμό βλέπεις.
1: Ναι, αλλά έχεις πατήσει εσύ το live.
0: Εσύ
1: ότι κάνεις live.
0: Τότε ναι, τι. Αλλά σου λέω, θεωρώ ότι μετά από κάποιο σημείο δεν έχουν 100% την αντίληψη ότι μας παρακολουθεί κόσμος κτλ.
1: Αφού κάνουν live με δικιά τους πρωτοβουλία.
0: Ωραία, ναι,
1: δεν το
0: αυτό
1: έχουν.
0: Σου λέω, ότι μπορεί να γίνεται τύπου να γίνεται μία ώρα το live. Μετά από λίγο είναι εσύ και ο εαυτό σου. Πώς να σου το πω, ρε παιδί μου. Δεν... Όσο και να θες.
1: Δεν είσαι πια ηθοποιός.
0: Αυτό. Δηλαδή τα 2-3-5 λεπτά, αν αυτοί είχαν μεταξύ τους κάποιο διάλογο, μπορεί να είχαν ξεχαστεί ότι ξέρεις μας βλέπει κι άλλος κόσμος. Έχω αυτή την αίσθηση. Δεν ξέρω κιόλας, σίγουρος δεν είμαι, δεν έχω κάνει ποτέ live.
1: Ούτε εγώ έχω κάνει live στο TikTok ποτέ, οπότε δεν έχουμε την εμπειρία. Αλλά δεν ξέρω. Εντάξει.
0: Τα live στο TikTok. Λοιπόν, αυτά τα ωραία. Να ευχαριστήσουμε και το Λαβύρινθο στα πεζά που και σήμερα ήταν στην παρέα μας.
1: 28-17-43-5-45 για να δείτε τις διαθέσιμες ημερομηνίες, τις υπέροχες και πεντανόσιμες επιλογές που έχετε στο μενού που μπορείτε να επιλέξετε. Και φυσικά μιλάμε για μια πολυτελή αίθουσα με υπερσύγχρονο εξοπλισμό φωτισμού και ήχου που μπορεί να κάνει κάθε σας εκδήλωση μοναδική.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Okay.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Θεσσαλονίκης. 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: και 11 λεπτά το πρωί, ώρα εδώ στον Κι 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Αθηναϊκή επιλογραμμή στην παρέα μας και σήμερα. Έτσι, ένας αγαπημένος συνεργάτης που μας βοηθάει να ανανεώσουμε τους χώρους μας. Είτε είναι η κρεβατοκάμαρα, είτε είναι η τραπεζαρία, είτε είναι οποιοδήποτε άλλος έτσι χώρος του σπιτιού μας που πρέπει να πάρουμε κάτι σοβαρό, να το έχουμε για χρόνια. Η Αθηναϊκή επιλογραμμή είναι εκεί.
1: Λοιπόν, και θέλω να σου πω ότι η Αθηναϊκή επιλογραμμή βρίσκεται εδώ για περισσότερα από 40 χρόνια που δημιουργούν έπιπλα που γίνονται κομμάτι της ζωής μας. Ως οικογενειακή επιχείρηση δεύτερης γενιάς, βάζουν το μεράκι τους σε κάθε δημιουργία, προσφέροντας διαχρονική κομψότητα, εξαιρετική ποιότητα και λειτουργικότητα που αντέχει στον χρόνο.
0: Ακριβώς.
1: Μια ανακαινισμένη έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων σας περιμένει στην Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη, για να δείτε όλα τα έπιπλα που ταιριάζουν στο δικό σας χώρο.
0: Έτσι, μιλάμε για έπιπλα που μένουν και αντέχουν στον χρόνο, ποιοτικά έπιπλα και πανέμορφα. Λοιπόν, με τι θα συνεχίσουμε, πού θα πάμε?
1: Μισό λεπτό να σου πω πού θα σε πάω. Θα σε πάω μέχρι τη Μαρία Σολομού,
0: ναι.
1: Η οποία, παιδιά, φαίνεται να το μετάνιωσε που έκανε τα podcast στην τηλεόραση. Έτσι τουλάχιστον δηλώνει. Φέτος λέει θα σταματήσω το YouTube. Μετάνιωσα που πήγα το podcast στην τηλεόραση. Μίλησε και για διάφορα έτσι άλλα θέματα που την απασχολούν. Το έχω δηλώσει, λέει, ξανά ότι μετάνιωσα που πήγα τα podcast στην τηλεόραση. Επίσης υποστήριξε ότι καμία φιλική σχέση με άντρα δεν διαλύθηκε επειδή απέκτησε ερωτική διάσταση, καθώς η ίδια θέτει εξ αρχής σαφή όρια. Επίσης υποστήριξε ότι οι άνθρωποι συχνά επαναλαμβάνουν τα ίδια πρότυπα συμπεριφοράς και αλλάζουν μόνο όταν το επιθυμούν οι ίδιοι. Αυτά, τα είπε όλα αυτά σε μια εκπομπή.
0: Για ποιους λόγους τώρα μετάνιωσε για την τηλεόραση?
1: Στη διαδικτυακή εκπομπή του Κωνσταντίνου Βασάλου τα είπε. Κάνει και ο Βασάλος, δεν το ήξερα.
0: Και η Κουτσή Μαρία.
1: Ναι.
0: Κάνει εκπομπή πλέον διαδικτυακή.
1: Το μετάνιωσε γιατί το τελικό αποτέλεσμα δεν ανταποκρινόταν σε όσα είχε η ίδια στο μυαλό της. Αυτός ήταν ο λόγος. Το μετάνιωσα, λέει, φρικτά και πήγα κάποια επεισόδια, του podcast Μαρία τη νύχτα στην τηλεόραση. Από το πρώτο επεισόδιο δεν υπήρχε καμία περίπτωση να μην δεχτώ εγώ κριτική σε ένα χώρο που είναι κλειστός. Είμαι ηθοποιός, δεν έχω να κάνω με αυτό. Δεν είναι ότι παρουσιάζω κάτι. Δεν πήγα, λέει, να πάρω τη δουλειά κανενός. Αυτό, λέει, που πήγα να κάνω είναι δικό μου. Δεν είναι κάτι που τρεντάρει. Κάνω, λέει, συζητήσεις με ανθρώπους που θαυμάζω. Βέβαια, λέει, 2-3 θα ήθελα να τους κλωτσίσω. Εγώ πήγα, λέει, late night, γιατί θεωρώ ότι τότε μπορούν να γίνουν άλλες συζητήσεις. Μπορεί να βλέπει άλλη Μαρία στα γυρίσματα και άλλη αυτή που βλέπει στην τηλεόραση. Γι' αυτό, λέει, δεν ήθελα. Φέτος θα το σταματήσω το YouTube. Δεν έχω ξαναπεί, δεν το έχω ξαναπεί, λέει, αλλά ναι, το σταματάω.
0: Νάτε.
1: Αυτά. Εντάξει, να σου πω κάτι. Πολλές φορές μπορεί να τύχει να έχεις στο μυαλό σου κάτι εντελώς διαφορετικό και η μεταφορά στην τηλεόραση να μην βγει έτσι ακριβώς όπως είναι.
0: Ναι.
1: Είναι το γεγονός ότι νομίζω ότι και η διάθεση που έχεις στο YouTube είναι πιο χαλαρή σε σχέση με αυτή που έχεις μπροστά στην τηλεόραση.
0: Βέβαια.
1: Οπότε νομίζω ότι αυτό ουσιαστικά κάνει μεγάλη διαφορά.
0: Φιλτράρεις και τελείως διαφορετικά και αυτά που θες να ρωτήσεις τον καλεσμένο σου στην τηλεόραση, ναι, από ότι στο YouTube. Τι να λέμε τώρα.
1: Δηλαδή,
0: δεν έχει καμία σχέση.
1: Ναι, δεν πάει να είναι μια τηλεοπτική εκπομπή, να τη θεωρείς, ας πούμε, εντός εισαγωγικών πιο σοβαρή.
0: Που πρέπει να έχει και συγκεκριμένο χρόνο. Διότι όλα αυτά πάνε με χρόνο στην τηλεόραση.
1: Ναι,
0: δεν είναι όπως
1: στο YouTube, ας πούμε, θα κάνουν επεισόδιο 20 λεπτά, 30
0: να
1: λεπτά, ναι, δεν,
0: ναι,
1: σε νοιάζει.
0: Όπως
1: θα πάει κουβέντα.
0: Αυτό.
1: Πολλά είναι, ναι, εντάξει.
0: Αυτά. Καλά ξέτελα να τις ευχηθούμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε να ευχαριστήσουμε για το Artemis Sport που και σήμερα ήταν στην παρέα μας. Οργανωθείτε παιδιά για τις εξορμήσεις σας. Το Artemis Sport στην 62 Μαρτύρων 101 μας περιμένει για να ετοιμαστούμε για τις καλοκαιρινές αποδράσεις.
1: Από Δευτέρα έχουμε και διαγωνισμό, έτσι
0: βέβαια.
1: Να το έχετε αυτό στα υπόψη. Περίμενε μισό λεπτό να σε πω, διότι έχουμε και εκτόσεις στο Artemis Sport. Χάθηκα τώρα γιατί
0: παιδιά, να έχουν ξεκινήσει οι εκπτώσεις γενικά, οπότε έχουμε και στο Artemis Sport εκπτώσεις για όλα τα καλοκαιρινά μας.
1: Και πρέπει να επωφεληθείτε και με τα δώρα που έχουν, διότι με κάθε αγορά άνω των 200 ευρώ σε προϊόντα θαλάσσης και κάμπινγκ, η Artemis Sport σας χαρίζει δωρεάν μία αυτόματη σκηνή παραλίας, πάντα παρασόλ, ιδανική για τις καλοκαιρινές σας εξορμήσεις. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να συνδυάσετε τις εκπτωτικές τιμές με ένα μοναδικό καλοκαιρινό δώρο. Αυτές οι αυτόματες σκηνές, παιδιά, είναι αυτές που τις διπλώνεις με τα χέρια και μπαίνουν σε μία θήκη και την παίρνεις και φεύγεις. Δηλαδή ούτε καρφώνω, ούτε ξεκαρφώνω, ούτε φτιάχνω πασαλάκια. Δηλαδή είναι γρήγορες και πολύ χρηστικές. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεων των αποθεμάτων. Είναι αξίας περίπου 60 ευρώ. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 101, το φυσικό κατάστημα. Artemis Μεσαία Παύλα Sport.gr,
0: το ηλεκτρονικό.
1: Yes. Λοιπόν. Ψάχνουμε να βρούμε κάτι ξεμαλίκια,
0: διότι στο TikTok σήμερα, παιδιά,
1: υπήρξε ένα περιστατικό. Μία ομάδα περίπου 30 ατόμων επιτέθηκε, τέλος πάντων έγινε εκεί πέρα ένα θέμα για στην ορκωμοσία που έγινε στο Απιθύτα, στο Πανεπιστήμιο.
0: Επιτέθηκε κάποια ομάδα. Υπάρχει ένας διαχωρισμός όπου δεν άφησαν συγγενείς, παππούδες και άλλους λοιπούς φίλους των παιδιών που έγινε η ορκωμοσία να μπουν στο χώρο της ορκωμοσίας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ελληνικό Πανεπιστήμιο εδώ, τραγικό λέει. Με προσκλήσεις προσήλθαν στην ορκωμοσία τα άτομα που μπήκαν τελικά στον εσωτερικό χώρο του Απιθύτα.
1: Είχαν δώσει προσκλήσεις
0: συγκεκριμένων ατόμων ακριβώς. Προφανώς θα ήταν μόνο οι γονείς του ανθρώπου που θα έπαιρνε πτυχίο και θα μπορούσαν να μπουν στο χώρο, τέλος πάντων, της απονομής. Είναι αυτό που βλέπω τώρα σήμερα, σας λέω, στο TikTok. Εδώ κυκλοφορούν βιντεάκια από την ορκωμοσία, όπου στην ουσία την ορκωμοσία Απιθύτα μόνο με προσκλήσεις άφησαν γονείς και παππούδες έξω από την αίθουσα.
1: Ναι.
0: Είναι το θέμα του TikTok βίντεο. Με βίντεο.
1: Τώρα το ψάχνω λίγο, δεν μπορώ να το βρω ακόμα. Βλέπω
0: ναι,
1: εδώ πέρα έντονα χαμό.
0: Πρέπει να είναι πολύ φρέσκο.
1: Βλέπω
0: και
1: οι security δεν αφήνουν τα παιδιά να μπουν μέσα.
0: Έτσι.
1: Άλλοι προσπαθούν να δείξουν τις προσκλήσεις που μάλλον είναι ηλεκτρονικές, γιατί βλέπω κινητά να κουνάνε, ναι, για να τα δούνε που δεν. Ναι. Τι να πω, ρε παιδιά. Να σου πω λίγο κάτι.
0: Ναι.
1: Είμαστε και εμείς σαν Έλληνες, το παρακάνουμε. Δηλαδή το βλέπω και εγώ από τις γιορτές των παιδιών, ας πούμε, που θέλουμε να έρθει και ο παππούς και η γιαγιά και ο θείος κοινωνά, και που όλοι κάποια στιγμή στη ζωή μας το έχουμε κάνει αυτό, να μην γελιόμαστε. Από την περηφάνεια μας την πολύ, από την.
0: Από τη χαρά μας τη μεγάλη.
1: Το θέμα είναι ότι όταν οι χώροι είναι συγκεκριμένοι και δεν δηλαδή, σπουδαίνουν φαντάζομαι.
0: Διαστάσεις και.
1: Ναι, δεν χωράνε αντικειμενικά. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να γίνεται κάπως μια επιλογή των πιο σημαντικών ανθρώπων. Επίσης στις ορκωμοσίες πάνε και πολλοί φίλοι των παιδιών.
0: Ωραία, δεν μπορούν να κάνουν κάπου αλλού την ορκωμοσία όταν υπάρχει αυτό το πρόβλημα, παιδιά.
1: Σε γήπεδο,
0: σε στάδιο. Γήπεδο. Ας δικιάσετε ένα χώρο εκεί πέρα.
1: Γενικότερα θα πρέπει λίγο και οι πριτάνοι των πανεπιστημίων και όλοι αυτοί που τα διοργανώνουν αυτά να αντιλαμβάνονται ότι αυτός ο γονιός κυριολεκτικά έχει ματώσει για να σπουδάσει το παιδί.
0: Μπράβο.
1: Του 4-5 χρόνια σε μια Ελλάδα τόσο ακριβή.
0: Και ο παππούς και η γιαγιά μπορεί να έχουν συνεισφέρει τα μέγιστα σε
1: και στο
0: όλο
1: μεγάλωμα
0: αυτό
1: του παιδιού, γιατί εμείς είμαστε αυτές οι ελληνικές οικογένειες, έτσι. Οπότε από εκεί και πέρα θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο συνετοί σε κάποια πράγματα.
0: Έτσι. Μέτρο χρειάζεται από όλες τις πλευρές.
1: Ναι, δηλαδή και οι γονείς, οι οικογένειες θα πρέπει να μην πηγαίνουν 30 άτομα για καθέναν που ορκίζεται. Να μπαίνει ένα μπλαφόν ότι ξέρεις κάτι, μπορείς να φέρεις μέχρι 5-7 άτομα. Οι υπόλοιποι περιμένουν απ' έξω να κάνουν τη χαρά.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, και 5 άτομα, ας πούμε, είναι αρκετά. 4-5 άτομα είναι οκ. Okay.
0: Ένα πανό το σηκώνεται 5 άτομα. Είναι άνετα,
1: άνετα.
0: Πολύ άνετα.
1: Αλλά τώρα ναι, έχουμε δύο ορκωμοσίες να πηγαίνουν και 10 και 20 άτομα, έτσι.
0: Αυτό. Αναλόγως
1: με το που βρίσκεται.
0: Τι θυμάστε, φαντάζομαι είναι χαρακτηριστική η ορκωμοσία αυτή. Αυτά, γενικά το μέτρο χρειάζεται, ρε παιδί μου, παντού στη
1: αυτό,
0: ζωή μας.
1: Αυτό, ναι, θέλει λίγο μία δουλίτσα η κατάσταση.
0: Έτσι. Λοιπόν, βλέπω το χρόνο και περνάει, παιδιά, σιγά σιγά. Δεν ξέρω τι γίνεται σήμερα και περνάει τόσο γρήγορα ο χρόνος. Είναι 9:30, θα πάμε στο break μας και επιστρέφουμε.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Επισκέψου τα καταστήματά μας και βρες τηλεόραση Samsung Mini LED 65 ιντσών μόνο 599 ευρώ. Τηλεόραση TCL 75 ιντσών μόνο 529 ευρώ. Τηλεόραση Hisense QLED 55 ιντσών μόνο 329 ευρώ. Και όλες οι τηλεοράσεις Samsung, LG, TCL και Hisense 2026 με έκπτωση έως 30%. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Μπιτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
3: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερο, έτσι ο καλύτερο. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
2: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
3: Τι να είναι το CNC?
4: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, κεντρικά, Μαλάδες, υποκατάστημα, Γνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
5: Τι κάνεις?
6: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
5: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
6: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
4: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
7: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Γιώργο, βοήθεια! Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα! Ούτε μαγιό!
5: Χαλάρωσε!
8: Artemis Sport 62 Μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες θαλάσσης, ακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα!
2: Φιλέ, τέλεια! Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
8: artemispavlasport.gr 62 Μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι

0: Μπαμ μπαμ, εδώ είμαστε.
1: Λοιπόν, άκου τώρα να δεις τι γίνεται.
0: Yes.
1: Υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο επιδοτεί μέχρι 10.000 ευρώ για μετεγκατάσταση. Σύμφωνα λοιπόν με όσα ανακοίνωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, το σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί άμεσα για να ξεκινήσει για η υποβολή των αιτήσεων, διότι θα γίνεται υποβολή αιτήσεων για να εγκριθεί τέλος πάντων, έχει να κάνει με μετεγκατάσταση σε αρκετές περιοχές της Βορείου Ελλάδας, Καστοριά, Κιλκής, Σέρες, Φλόρινα, στο νομό Πέλλας, Δράμας, Κοζάνης και Γρεβενών. Οι συγκεκριμένες περιοχές επιλέχθηκαν λόγω της έντονης δημογραφικής συρρήκνωσης και της γύρανσης του πληθυσμού.
0: Νάτα.
1: Ενώ πλέον στο πρόγραμμα εντάσσονται και πρωτεύουσες νομών, που μέχρι πρότινος ήταν μόνο τα χωριά, που παρουσιάζουν σημαντική πληθυσμιακή μείωση. Είναι σοβαρά τα πράγματα, όπως καταλαβαίνεις.
0: Αποκέντρωση τώρα.
1: Η οικονομική ενίσχυση θα ανέρχεται στο ποσό των 10.000 ευρώ για κάθε δικαιούχο, χωρίς διαφοροποίηση αναπεριοχή ή οικισμό.
0: Δηλαδή, μάλιστα, αν πάει ένα ζευγάρι, θα είναι 20.000 ευρώ.
1: Ναι. Μάλιστα, για πρώτη φορά λέει προβλέπεται και η προκαταβολή 5.000 ευρώ πριν από τη μετεγκατάσταση. Δηλαδή, τώρα βέβαια είμαστε και Έλληνες εδώ και λίγο αρχίζω να σκέφτομαι διάφορα. Τέλος πάντων, θα σου δίνουν 5.000 ευρώ με την έγκριση της αίτησης για να μπορείς να πληρώσεις τη μεταφορική, τα δυο νίκια στο σπίτι. Κατάλαβες.
0: Κάτσε να το βάλω στο κεφάλι μέσα στο δικό μου βιβλίο που θα γράψω η Μάσα και ο Πεκεπέ.
1: Δεν θέλω να κάνετε τη σκέψη που κάνω εγώ τώρα. Δείτε το με αγάπη το θέμα, εντάξει. Μπορεί κάποιοι άνθρωποι ειλικρινά να θέλουν να μετακομίσουν. Καταρχάς είναι πάρα πολύ όμορφα μέρη.
0: Εκεί δεν έχει αρκούδες εδώ μεταξύ στην Καστοριά.
1: Στην Καστοριά έχει αρκούδες.
0: Η Μάσα
1: αλλά...
0: και ο αρκούδος ταιριάζει και εκεί. Η Μάσα.
1: Λοιπόν, άκου. Στα Γρεβενά έχει μανιτάρια και έχει και ένα πάρα πολύ ωραίο χιονοδρομικό, τη Βασιλίτσα. Θα σου πω εγώ τι ωραίο έχει κάθε νομό.
0: Θα πήγαινε.
1: Στα Γρεβενά,
0: ναι.
1: Μάλλον όχι. Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο δάσος. Έχω πάει μόνο μία φορά για ένα καφέ, δεν έχω μείνει στα Γρεβενά. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
0: Σε δελεάζει να φύγεις αυτό το ποσό,
1: τα 10 χιλιάρικα.
0: Ναι.
1: Καταρχάς τα παιδιά μου θεωρούνται άτομα. Δηλαδή θα παίρνανε και εκείνα από 10.
0: Τι θεωρούνται παιδιά, μόρια, άτομα θεωρούνται.
1: Δηλαδή αν σαν οικογένεια. Μπα, δεν θα το σκεφτόμουν πολύ εύκολα εγώ προσωπικά. Όμως θα σου πω λίγο το concept. Άνθρωποι που δουλεύουν τηλεργασία.
0: Ναι.
1: Άνθρωποι οι οποίοι έτσι μπορεί να είναι άνεργοι και να αναζητάνε μια καινούργια δουλειά.
0: Άνθρωποι μονάχοι.
1: Άνθρωποι μονάχοι. Απόφοιτοι πανεπιστημίων οι οποίοι δεν έχουν ξεκινήσει κάπου να φτιάχνουν τη δουλειά τους. Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό και θέλουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα.
0: Ναι, δουλειά δεν είχαν.
1: Με κάποιο τρόπο, ναι. Δεν ξέρω, γενικότερα θεωρώ ότι απευθύνεται σε διάφορους εργαζόμενους.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Διάφορους ανθρώπους. Αλλά τώρα, αν είσαι μια τετραμελή.

0: Οικογένεια.
1: Ναι.
0: Και το ποσό αυτό αφορά και τα τέσσερα μέλη της οικογένειας.
1: 40.000 και δεν τα λες άσχημα.
0: Ναι, διότι είναι ένα κεφάλαιο που μπορείς να ξεκινήσεις, ας πούμε, μια επιχείρηση.
1: Μπράβο.
0: Ποιος θα την επισκεφθεί, αν υπάρχει από και.
1: Δηλαδή, άμα είμαστε 7 άτομα και έρθουν άλλοι 4 και είμαστε 11, να γίνει μια επιχείρηση.
0: Τέλος πάντων.
1: Θα δουλεύουν και οι άλλοι 7.
0: Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, γενικότερα όμως, επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν. Ιδέες,
1: ναι,
0: και όρεξη να αξιοποιήσουν τη γη, που η γη πλέον δεν αξιοποιείται όπως θα έπρεπε.
1: Ενδεχομένως να είναι μια στροφή για τον πρωτογενή τομέα.
0: Ακριβώς.
1: Αυτή, έτσι.
0: Και μια στροφή για τον πρωτογενή τομέα εντάσσοντας μέσα νέες τεχνολογίες, νέες ιδέες, σύγχρονα
1: AI.
0: Πράγματα. Κατάλαβες, όχι AI, ρε, γιατί πλέον οι αγρότες που έχουν μείνει στους παραδοσιακούς τρόπους. Πρέπει να εξελιχθεί όλο αυτό.
1: Μα δεν υπάρχουν αγρότες, παιδιά, πλέον με παραδοσιακούς τρόπους. Έχουν γίνει TikToker οι μισοί αγρότες. Βλέπεις και πέρα στα αγροτικά και γίνεται
0: χαμός.
1: Λοιπόν,
0: άκου, το πρόγραμμα αυτό που δούλεψε πιλωτικά στον Εύρο. Παρότι κατατέθηκαν περισσότερες από 600 αιτήσεις, αυτό όμως είχε γίνει μόνο για τους Δήμους Σουφλίου, Διδημότυχου και Ορεστιάδας.
1: Ναι.
0: Πολύ μικρός αριθμός πληρούσε τελικά όλες τις προϋποθέσεις.
1: Α, και προϋποθέσεις.
0: Καθώς πολλοί ενδιαφερόμενοι κατοικούσαν ήδη σε συγκεκριμένες περιοχές ή δεν κάλυπταν τα απαιτούμενα κριτήρια.
1: Α, και το κάνανε σου λέει εδώ δεν μας.
0: Οπότε η εμπειρία οδήγησε στην αναθεώρηση του προγράμματος, βάζοντας περισσότερες περιοχές, περισσότερους δικαιούχους και καταργώντας την υποχρέωση της εξασφαλισμένης εργασίας. Δηλαδή το προηγούμενο πρόγραμμα σου λέγε βρες δουλειά και μετά έλα. Ενώ τώρα σου λέει έλα και θα τη βρεις τη δουλειά.
1: Έλα και βλέπουμε.
0: Στον τω μεταξύ, επειδή όλες οι περιοχές αυτές έχουν ανάγκη από χέρια, από εργατικό δυναμικό που δεν υπάρχει και υπάρχουν και πάρα πολλά προγράμματα που προσπαθούν να φέρουν ανθρώπους από το εξωτερικό για να δουλέψουν και ούτε αυτά πετυχαίνουν πάντα. Ακόμα και σαν εργαζόμενοι στον αγροτικό τομέα της περιοχής θα βρουν σίγουρα δουλειά. Αρκεί να θέλουν να το κάνουν φυσικά, έτσι.
1: Παιδιά, κάποιος για να φύγει από το κέντρο, να πάει εντελώς περιφέρεια και μακριά, για να μην το πω αλλιώς, πρέπει να υπάρχει κάτι το οποίο θα το περιμένει. Μία δουλειά θα είναι αυτή. Ένα τερί θα είναι αυτό. Δεν ξέρω δηλαδή αν είναι ελεύθερος και τα λοιπά. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό,
0: λοιπόν,
1: που θα τον οδηγήσει εκεί.
0: Άκου.
1: Ή αν έχεις ήδη μια στρωμένη δουλειά ή επιχείρηση. Δεν μπορείς να φύγεις να πας εκεί.
0: Όχι, βέβαια. Άμα απευθύνεται σε ανθρώπους που είναι άνεργοι, που αναζητούν εργασία, που είναι σε μια άλλη φάση. Δεν απευθύνονται στον επιχειρηματία. Κατά πόσο επιχειρηματίας δεν θα πληρεί και τα κριτήρια, όπως αντιλαμβάνεσαι.
1: Θα μπορούσε όμως να δώσει ένα κίνητρο σε ένα επιχειρηματία που έχει ένα εργοστάσιο να κάνει μια μονάδα σε μια τέτοια περιοχή που να τραβήξει κόσμο να δουλέψει.
0: Το Υπουργείο λέει έχει ήδη ανακοινώσει ότι το πρόγραμμα θα συνδυαστεί με δράσεις απασχόλησης της ΔΥΠΑ και επιπλέον παρεμβάσεις που θα ενισχύσουν την τοπική κοινωνία. Δηλαδή, ας πούμε, αν κάποιος μετακομίσει εκεί και θέλει να κάνει αγορά κατοικίας, θα εξεταστεί με διαφορετικά κριτήρια το αίτημά του από ότι ένα δικό μου στον τόπο που κατοικώ, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Θα υπάρχουν, θα γίνουν εκεί πέρα κάποια άλλα πράγματα για να τους βοηθήσουν. Στα τέλη του Αυγούστου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για τις δηλώσεις των αιτήσεων. Πάντως, εγώ το ξαναλέω, υπάρχουν πολλές πιθανότητες ένας άνθρωπος που ζει στην Αθήνα και εργάζεται σε μια ιδιωτική επιχείρηση και παίρνει 850 ευρώ, ξέρω εγώ, πηγαίνοντας σε.
1: Στην καλύτερη των περιπτώσεων.
0: Στην καλύτερη των περιπτώσεων, ναι. Πηγαίνοντας σε μία από αυτές τις περιοχές, αν δουλέψει στον πρωτογενή τομέα, σαν υπάλληλος, μπορεί το μεροκάματό του να ξεπερνάει και το 80 ευρώ.
1: Ναι.
0: Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι.
1: Είναι ένα κίνητρο.
0: Ναι.
1: Όσο να είναι αυτό, σοβαρό.
0: Αυτό.
1: Όσο μάλλον τον έχει πάρει και 10.000 ένα άτομο, αν είσαι στην οικογένεια, να πάρετε το
0: γι' αυτό
1: πακέτο
0: λέω
1: όλο.
0: Ότι πάντα έχει να κάνει με το τι θέλει από τη ζωή σου γενικότερα. Γιατί κάποιοι άνθρωποι έχουν κουραστεί και από τη βαβούρα τη πόλη, α πούμε, και το να πάνε στην επαρχία για μια πιο ήρεμη ζωή. Ίσως είναι και στόχο.
1: Άπονη ζωή. Αυτό μου τώρα για κάποιο λόγο. Ναι.
0: Τέλος πάντων. Πολύ καλή η προκαταβολή, παιδιά. Η προκαταβολή πολύ καλή.
1: Πηγαίνετε να ρεώνουμε, σας παρακαλώ, σιγά σιγά, διότι έχουμε μαζευτεί πολύ εδώ πέρα. Λοιπόν, στην Κρήτη ο παιδιός, ποιος έχει έρθει, δεν θέλει να φύγει, μάλλον, νομίζω, ίσως, ενδεχομένως. Είναι λίγο δύσκολο, παιδιά, όταν είσαι στην Κρήτη, να πεις α, θα πάω να μείνω στον Εύρο.
0: Πάντως είναι όλα πολύ ωραία μέρη. Δηλαδή, τώρα και η Καστοριά είναι πολύ όμορφη φυσική ομορφιά.
1: Δεν τον
0: φυσικεί
1: κανένας αυτό.
0: Και στη Δράμα και στην Κοζάνη και κάνουν και πολύ ωραίες δράσεις.
1: Δεν το αμφισβητεί κανένας, ωστόσο δεν μας πείθησε εμάς εδώ από την Κρήτη για κάποιο λόγο.
0: Όχι, εντάξει, παιδιά, μα οι νησιώτες είναι πολύ δύσκολο να φύγουν και να πάνε στην.
1: Δεν θα έχει και νησιά μέσα στις περιοχές αυτές. Δεν είναι κάποιο.
0: Αφού σου τις είπα, άνθρωπέ μου, τις περιοχές δεν έχει νησιά. Βόρειο Ελλάδα.
1: Η Θάσος δεν είναι στη Βόρειο Ελλάδα νησί.
0: Δεν εντάσσεται στο πρόγραμμα η Θάσος.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, αμέσως να μου την πει. Θα πάω στην εταιρεία Καζοτάκης να ξεχάσω τον πόνο μου. Όπου μπορείτε να βρείτε κουφώματα αλουμινίου ή PVC πιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, όπως επίσης και κάγκελα για το χώρο σας με λύσεις που συνδυάζουν και την ασφάλειά του αλλά και σύγχρονο design. Ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα και κατασκευές που αντέχουν στον χρόνο. Καζοτάκης, γιατί το σπίτι μας πάντα αξίζει μόνο τα καλύτερα. Θα πάμε στο Powerplay της εβδομάδας. Στο break μας και επιστρέφουμε.

0: Ηλεκτρικά Καρβελάς. Βάζουμε εσάς πάνω απ' όλα. Και την περίοδο των εκπτώσεων είμαστε δίπλα σας. Με τις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς σε όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη. Αυτή την εβδομάδα των εκπτώσεων μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Ψυγείο καταψύκτης Bosch, διαστάσεων 2 μέτρα ύψος, επί 70 πλάτος, γραφίτι, ενεργειακής κλάσης Α, με 5 έτη εγγύηση, μόνο 999 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Bosch, χωρητικότητας 10 κιλών, Α ενεργειακής κλάσης, με λειτουργία ατμού, μόνο 489 ευρώ. Ηλεκτρική κουζίνα Bosch, inox με κεραμικές εστίες, μόνο 529 ευρώ. Και όλες οι οικιακές συσκευές, Bosch, Pitchos, Neff, με δώρο το ΦΠΑ. Η προσφορά ισχύει μέχρι την Κυριακή 19 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ Αλφα, μπισκότα Λατίνι και έτοιμα γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα Αλφα Special 2 τεμαχίων 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς Λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρνή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Έτοιμοι! Απόψε θα φάμε, θα πιούμε και μετά θα ξεσαλώσουμε.
5: Σε τρία μαγαζιά θα πάμε.
4: Ή σε ένα που τα έχει όλα. Στο Senses Club στην Αμουδάρα.
5: Για πες.
4: Φαγητό όνειρο, premium cocktails, DJ με ξένη μουσική και χορεύεις μέχρι να πεις άλλο ένα μπέργκερ παρακαλώ.
5: Τέλεια! Φύγαμε!
4: Όπα, περίμενε. Ανοίγει μόλις πέσει ο ήλιος.
6: Senses στην Αμουδάρα. Κλαμπ, εστιατόριο, κοκτελερία.
7: Φαγητό έως τις 3. Διασκέδαση ως τα ξημερώματα.
6: Senses.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
9: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
10: Στο Auto Dusk.
9: Γιατί?
10: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
9: Ο γείτονας ο αχώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
10: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
7: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
11: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
12: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
11: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
13: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
11: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
14: Και τώρα.
15: Και τώρα.
14: Και τώρα.
16: So, are you guys ready?
14: Yeah. Όλες οι επιτυχίες.
17: Χωρίς διαφημίσεις.
18: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
14: Kiss. 961.
19: Kiss.
14: Παίζουμε τις επιτυχίες.
18: Και μας αρέσει.
14: Kiss. 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Λόλα Γιάνγκ και Μέση, εδώ είμαστε. Επιστροφή στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Μηνύματα έχουμε, ρε παιδιά. Πού είστε σήμερα, στο Viber, τι γίνεται, κανένα τίποτα. Μια καλημέρα, βρε παιδί μου, τι ζητήσαμε. 6 9 70 8 8 8 9 61. Στείλτε τις καλημέρες σας να δούμε που είστε, τι κάνετε, πως περνάτε, τα νέα σας κτλ.
1: Λοιπόν, ναι, θέλω να πάμε λίγο μέχρι τη Θεσσαλονίκη να δούμε αυτό το θέμα με το σκυλάκι. Καταρχάς να πούμε ότι οι ιδιοκτήτες σκυλιών είναι υποχρεωμένοι να έχουν το βιβλιάριο του σκύλου μαζί τους, τέλος πάντων, διότι σε περίπτωση...
0: Διακοπές.
1: Οπουδήποτε.
0: Μα το σκύλο βόλτα πρέπει να έχω μαζί το βιβλιάριο.
1: Ναι, γιατί αν ας πούμε το σκυλάκι σου δαγκώσει ένα παιδάκι, συμβεί κάποιο ατύχημα, θα πρέπει ο άνθρωπος που να μπορεί να έχει μια εικόνα.
0: Περάστε μια φωτογραφία του στο κινητό.
1: Ακριβώς.
0: Μέσα να το έχετε εκεί.
1: Λοιπόν, μία 47χρονη της βεβαιώθηκαν πρόστιμα ύψους 6.300 ευρώ. Στη Θεσσαλονίκη. Για ποιο λόγο τώρα, άκου να δεις. Μετέφερε το σκυλί από την περιοχή της Πολύχνης στην, το μετέφερε σε ένα πλαστικό κλουβί μέσα σε καρότσα αγροτικού οχήματος, περιορίζοντας έτσι την στοιχειώδη κίνηση που μπορούσε να έχει το σκυλί, μιας και ήταν και μεγαλόσωμο. Επίσης δεν είχε μαζί του, δεν είχε την ηλεκτρονική σήμανση, δεν ήταν τσιπαρισμένο και δεν είχε και βιβλιάριο. Υγείας μαζί.
0: Είχε γενικότερη έπρεπε να το έχει γυναίκα μαζί.
1: Δεν ξέρω, πάντως δεν είχε βιβλιάριο, λέει.
0: Και της κόψανε κλείσει 6.000 ευρώ.
1: 6.300 ευρώ.
0: Αχ, στα σκουπαναγία. Ναι. Δάγκωσε, παιδί μου, πες.
1: Όχι.
0: Α, όχι.
1: Απλά το μετέφερε στην καρότσα του αγροτικού. Σε ένα κλουβί,
0: ναι,
1: που του περιόριζε την κίνηση, πλαστικό κλουβί. Προφανώς ήταν μεγαλόσιμο, δεν θα ήταν.
0: Α, μάλλον δεν έχουν κάνει βόλτες εδώ στα δικά μας τα βουνά.
1: Σίγουρα.
0: Για να δουν οι σκύλοι σε τι συνδίκε μεταφέρονται.
1: Σίγουρα. Και όχι μόνο ότι μεταφέρονται, και οι συνδίκε ζουν πολλέ φορέ. Ναι.
0: 6.300 στη Θεσσαλονίκη κλίση.
1: Ναι, στην περιοχή τη Πολύχνη.
0: Να τα.
1: Αυτό γιατί όταν έχει ένα κατοικίδιο. Όταν έχει ένα κατοικίδιο γενικότερα, είτε το έχει για να το έχει στο σαλόνι, είτε το έχει για να σου προσέχει τα πρόβατα, δεν ξέρω, λέω εγώ τώρα.
0: Είτε την αυλή.
1: Είτε την αυλή, ναι. Θα πρέπει να του παρέχει τα βασικά. Σωστές συνθήκες διαβίωσης
0: να
1: αυτό.
0: Το παρέχεις.
1: Δηλαδή, ούτε μπορείς να το έχεις στον ήλιο χωρίς νερό, ειδικά με τις θερμοκρασίες που θα έχουμε τις επόμενες μέρες, αλλά ούτε μπορείς και να το μεταφέρεις σε ένα κλουβί που είσαι σαχωράει, ας πούμε. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό και το να είναι τσιπαρισμένο το ζώο, αλλά και το να έχει βιβλιάριο. Ειδικά το να έχει βιβλιάριο, επειδή μπορεί να είναι το πιο ήρεμο ζωάκι του κόσμου.
0: Ναι.
1: Όμως, υπό συνθήκες δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Μπορεί άλλος να του πατήσει την ουρά, ρε παιδί μου. Δεν λέω ότι θα φταίει το ζώο, σώνει
0: ακριβώς
1: και καλά, αλλά υπό συνθήκες δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Πρέπει να έχεις και το βιβλιάριο για να μπορεί να γίνει
0: ότι εμβολιασμένο
1: ό,τι
0: κτλ. Κτλ.
1: Ακριβώς. Οπότε έχετε λίγο το νου σας, διότι αρχίζουν τα πρόστιμα να είναι τσουχτέρα.
0: Τσουχτερότατα, παιδιά, 6.300, μα τι λέμε τώρα, είναι δυνατόν. Αθηναϊκή Πλογραμμινά, την ευχαριστήσουμε που και σήμερα ήταν στην παρέα μας. Πού να πάμε, να πάμε τραπεζαρία και θα κάτσουμε να συζητήσουμε το πρόστιμο των 6.300 ευρώ.
1: Στο σαλόνι να το συζητήσουμε, που είναι ο καμβάς της καθημερινότητάς μας. Άνεση, χαλάρωση και ζεστασιά με τα μοναδικά σχέδια της Αθηναϊκής Επιπλογραμμής που δημιουργούν χώρους που μας αγκαλιάζουν καθημερινά, χαριζοντάς μας στιγμές χαλάρωσης, άνεσης και φιλοξενίας. Στην Καντάνου 27 και Ελευθέρνης θα μπορέσετε να δείτε μια έκθεση 1.000 τετραγωνικών μέτρων ανακαινισμένη, ώστε να επιλέξετε τα έπιπλα που ταιριάζουν στο δικό σας το χώρο. Έχουμε να δώσουμε και μια πρόσκληση για Aqua Plus επιστρέφοντας. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Εδώ είμαστε από πριν, μου λέει πάμε Ντουμπάι, πάμε Ντουμπάι, πάμε Ντουμπάι. Εν τω μεταξύ πρέπει για να πάω Ντουμπάι, εγώ πρέπει να ακούσω κάτι συγκεκριμένο, το οποίο εδώ τώρα δεν θα με αφήσει να το ακούσω.
1: Θα σε αφήσει, θα σε αφήσει.
0: Θα
1: λοιπόν,
0: αφήσει,
1: περιμένουμε, λες, βέβαια.
0: Λες να με αφήσει, δεν θα με αφήσει, άμα σου λέω εγώ εδώ πέρα. Ναι, είναι το θέμα εδώ με το YouTube που δεν σε αφήνει να δει κάτι. Λοιπόν, πώς θα πάμε Ντουμπάι. Πρέπει να πάμε σωστά. Κάτσε εδώ. Αυτό μόλι που έβαλα ή έχω βάλει κάτι άλλο.

0: το Ντουμπάι εδώ στο Kiss.
1: Ακούστε. Ναι. Γενικότερα το Ντουμπάι είναι μια έτσι πολυτέλεια. Δηλαδή, όταν ακούς λέξη Ντουμπάι.
0: Χλειδί.
1: Χλειδί. Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, χλειδί. Δεν μπορείς να σκεφτείς κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Κι όμως υπάρχει και η άλλη πλευρά του Ντουμπάι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι.
0: Εργαζόμενοι.
1: Ναι, και που δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα και με τα προστοζήν, ας πούμε. Οπότε, επειδή δεν μπορεί ένας άνθρωπος που δυσκολεύεται στο Ντουμπάι να πηγαίνει να ζητάει από σένα ένα καρβέλι ψωμί, ότι δεν ταιριάζει με το στάτους και το image ούτε του οικονομικά δύσκολου ανθρώπου, επειδή μου ναι. που δυσκολεύεται οικονομικά, έχουν βρει έναν άλλο τρόπο να το κάνουν με μεγαλύτερη αξιοπρέπεια.
0: Δηλαδή.
1: Ποιος είναι αυτός ο τρόπος? Υπάρχουν κάποια μηχανήματα τα οποία δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο και μπορεί να πάει κάποιος που έχει ανάγκη από ένα καρβέλι ψωμί να πατήσει το κουμπάκι και να του βγάλει δωρεάν ένα καρβέλι ψωμί.
0: Δωρεάν το καρβέλι.
1: Δωρεάν. Η μηχανή λοιπόν λειτουργεί σαν φούρνος, σαν χέρι βοηθείας και δεν δίνει μόνο ψωμί. Φυσικά δέχεται και δωρεές, γιατί μπορεί εσύ να χρειάζεσαι ένα καρβέλι ψωμί, αλλά μπορεί ο άλλος να θέλει να δώσει ένα
0: Rolex.
1: Ποσό.
0: Να βγάλει και ένα Rolex μαζί με το καρβέλι.
1: Έτσι λοιπόν στο Ντουμπάι υπάρχουν αυτά τα μηχανήματα και μάλιστα υπάρχουν μεγάλη από το 2022.
0: Παιδιά, τι ωραίο κι εμείς εδώ πέρα.
1: Τα κρεμάμε σε κάτι κρεμάστρες που λιάζονται.
0: Και πληρώνουμε και τα ψωμιά, σκεφτείτε λίγο.
1: Και πέρα από αυτό, ρε παιδί μου, εδώ πέρα, όταν θέλει ένας άνθρωπος να βοηθήσει έναν.
0: Μπράβο, είναι ο τείχος της αγάπης.
1: Ναι, αλλά ο τείχος της αγάπης.
0: Είναι στον ήλιο.
1: Είναι στον ήλιο.
0: Εκεί πέρα είναι, σου λέει.
1: Δεν μπορείς να το δώσεις και με πολύ καλές. Δηλαδή, ας πούμε.
0: Οι συνθήκες είναι λάθος.
1: Βέβαια, και επίσης οι συνθήκες υγιεινής είναι λάθος. Γιατί είναι μένω ένας άνθρωπος που μπορεί να βάλει το ψωμί καθαρό από την κατσαρόλα του, αλλά άλλος θα το πάρει. Το ξέρει αυτό. Το φαγητό. Δηλαδή, πώς θα το βάλεις καθαρό, ρε παιδί μου, την κατσαρόλα, αλλά ο άλλος που θα το πάρει ξέρει ότι είναι καθαρό.
0: Ή αν είναι στον ήλιο τόση ώρα, δεν θα λιωθεί το φαγητό.
1: Γράφουν όλοι πάνω η ημερομηνία που το ψήσανε και η ημερομηνία που το βάλανε στον τοίχο. Δηλαδή, όλα αυτά είναι λίγο.
0: Ενώ στο Ντουμπάι.
1: Είναι
0: αυτόματος πολιτής, παιδιά. Είναι ένα μηχάνημα τεράστιο.
1: Αυτόματος, ναι. Μπράβο. Σου βγάζει λοιπόν ψωμί. Ό,τι ώρα πας το
0: δηλαδή,
1: ζητήσεις.
0: Πάει ο άνθρωπος, σου λέει, δεν έχει να φάει ο φτωχούλης. Πατάει κουμπάκι, βγάζει ψωμάκι. Υποτένιλα δηλαδή.
1: Υπάρχουν και άλλοι αυτόματοι, έτσι θα τους πούμε, δεν είναι πολιτές γιατί δεν το πουλάνε. Δωρητές, αυτόματοι δωρητές.
0: Αυτόματοι δωρητές. Τι ωραίο, παιδιά, αυτό το αυτόματος δωρητής.
1: Ναι.
0: Εξαιρετικό.
1: Ο οποίος βγάζει και ζεστά γεύματα.
0: Αυτόματος δωρητής.
1: Το ρούμε το νου, έχεις μπερδέσει.
0: Δωρητής. Μην μπερδεύεστε, μην αλλάζετε τα γράμματα τώρα πρωινιάτικα, παρασκευιάτικα.
1: Λοιπόν,
0: όχι.
1: Η μηχανή λοιπόν λειτουργεί σαν φούρνο, σαν χέρι βοήθειας, 7 μέρες την εβδομάδα, 24 ώρες το 24ωρο. Η διαδικασία είναι απλή. Ο άνθρωπος που χρειάζεται φαγητό πλησιάζει το μηχάνημα και παραλαμβάνει δωρεάν φρισκοψημένο ψωμί χωρίς να χρειάζεται να δώσει στοιχεία, να περιμένει σε ουρές ή να εξηγεί την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σε κάποιο υπάλληλο.
0: Για να μην σου πούνε και AI υπάρχει, με το που τον βλέπει το μηχάνημα του, λέει εδώ, come here, pop.
1: Δηλαδή
0: σωμάκι.
1: Υπάρχει διακριτικότητα, υπάρχει έτσι εμπιστευτικότητα σε όλο αυτό το
0: τι
1: πράγμα.
0: Ωραίο, ρε παιδί μου, μπράβο στους
1: Εμμύριδες. Ο πυρήνας της φιλοσοφίας, λέει, του προγράμματος δεν προσφέρει μόνο τροφή, αλλά προσπαθεί να διατηρήσει την αξιοπρέπεια όσο ζητούν βοήθεια.
0: Τι ωραίο.
1: Για πολλούς ανθρώπους που βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση, η μεγαλύτερη δυσκολία δεν είναι μόνο η πείνα, αλλά ο φόβος της έκθεσης ή της κοινωνικής κριτικής.
0: Είδες τώρα.
1: Και
0: το κάνουν τόσο διακριτικά και όμορφα.
1: Το αφαιρεί όλο αυτό το εμπόδιο.
0: Ορίστε. Τύπο, δηλαδή γίνεται στο τσακμπάμ δουλειά. Αχ, παιδιά, τι ωραία, μπράβο. Και εγώ θα ήθελα να μείνω στο Ντουμπάι, αλλά εντάξει, τώρα με τις συνθήκες βέβαια με τους πολέμους είναι η κατάσταση λίγο πιο επίφοβη.
1: Και επειδή λοιπόν έχει και τη δυνατότητα να κάνει για κάποιους κάποια δωρεά, με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένας διαρκής κύκλος αλληλεγγύης. Όσοι μπορούν προσφέρουν και όσοι έχουν ανάγκη λαμβάνουν βοήθεια. Χωρίς μεσάζοντες, χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες, χωρίς κριτήρια, χωρίς τέλος πάντων όλη αυτή τη δύσκολη διαδικασία.
0: Ορίστε.
1: Το σύστημα διασφαλίζει επίσης το φαγητό και το να είναι διαθέσιμο ακόμη και μέσα στην νύχτα, τη διαθέσιμο το φαγητό
0: ανά πάσα
1: και
0: ώρα
1: το ψωμί,
0: και στιγμή, δηλαδή,
1: ακριβώς, όταν οι περισσότερες κοινωνικές δομές δεν λειτουργούν.
0: Ορίστε. Δεν έχω κάτι να προσθέσω εγώ.
1: Θα
0: προσθέσω μόνο το story που έχουμε
1: ανθρώπου.
0: Ανεβάσει, που είμαστε εμείς που κάνουμε την δωρεές εκεί πέρα στο story, όπως καταλαβαίνετε.
1: Ναι.
0: Μπείτε να το δείτε και στη σελίδα του Kiss961 στο Instagram.
1: Μου κάνει εντύπωση. Καταρχάς δεν φανταζόμουν ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ανάγκη στο Ντουμπάι. Δεν το φανταζόμουν, συγχωρέστε με κιόλας.
0: Κάποιοι δουλεύουν για να είναι οι άλλοι
1: ηλικοί. Όταν η πρόσβαση στο φαγητό είναι δικαίωμα και η αλληλεγγύη μπορεί να εκφραστεί με τρόπους που προστατεύουν την αξιοπρέπεια κάθε ανθρώπου, αυτό θεωρούν ότι είναι μεγάλη επιτυχία της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας. Δεν είναι μόνο το ότι η τεχνολογία, σαν μηχάνημα τέλος πάντων, εξυπηρετεί όλους αυτούς τους ανθρώπους, αλλά η φιλοσοφία που υπάρχει πίσω από αυτό, και αυτό είναι η μεγαλύτερη επιτυχία. Και όντως.
0: Ένα χειροκρότημα, παιδιά, για το Ντουμπάι. Θα το δώσουμε αβίαστα.
1: Πού να τον φτάσουμε εμείς, αυτόν τον πολιτισμό που
0: τον αυτόματο τον αδωρητή. Προσέχω και μου ξεφύγει.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Πού να το φτάσουμε εμείς αυτόν τον πολιτισμό, παιδιά.
0: Δεν αδύνατον. Θα το φτάσουμε.
1: Αδύνατον.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Λοιπόν, θα πάμε στα ζώδια. Στη συνέχεια όμως θα πάμε και στις λίμνες, εντάξει.
1: Σε λίγο θα πάμε στις λίμνες, στην περιοχή εδώ πέρα.
0: Ναι, σε αυτές τις λίμνες. Λοιπόν, ξεκινάμε με τα κρυάρια μας. Ακόμα και οι κρυοί επιθυμούν μερικές φορές να αποσυρθούν από τις καθημερινές τους μάχες. Μην πιέζετε τον εαυτό σας στα άκρα χωρίς λόγο σήμερα. Απλά σας έχει κουράσει συνεχή τριβή με τα ίδια προβλήματα. Συμβαίνει, είναι ανθρώπινο. 7. Ταύρε, το μόνο που θέλεις είναι να μην σου φορτώνουν ευθύνες και λάθη άλλων στη δουλειά. Πώς είναι δυνατόν κάθε φορά εσύ να πληρώνεις τα σπασμένα. 7. Λιοντάρια, όσο περισσότερο λογικός είσαι και κρατάς αποστάσεις ασφαλείας από την τρέλα των συναδέλφων σου, τόσο η ζωή φαίνεται να στέλνει περισσότερους τρελούς και αλλοπαρμένους προς το μέρος σου. Όχι άλλο κάρβουνο φωνάζεις. 7. Καρκίνε, και να θέλεις να γιάσεις σήμερα, θα φροντίσουν να βρεθούν μερικοί καλοθελητές μέσα στον εργασιακό σου χώρο να σου σπάσουν τα νεύρα. Καιρός να δοκιμάσεις τον νέο τρόπο προσέγγισης αντιμετώπισης που προσπαθείς να υιοθετήσεις τελευταία. Ευγένεια, τέλος, αρχίζει άμεσα η επίθεση. 7. Καρκίνε, φάση άρνηση στη δουλειά, φάση άρνηση στην επικοινωνία με τους φίλους, άρνηση να συνεργαστείς. Γενικότερα όλα είναι μία άρνηση. Συχαίνεσαι όλες τις εργάσιμες μέρες. Και περισσότερο τη σημερινή που είναι Παρασκευή. 7. Παρθένε, η λογική σου μπάζει συναισθηματικά νερά από παντού και καθίσταται μη λειτουργική για το επόμενο 24ωρο. Ακόμη και οι πιο συνηθισμένες επαγγελματικές υποχρεώσεις σου φαίνονται βουνό. Συμπέρασμα, προς τα πού είναι η έξοδος κινδύνου. 7. Ζήγε, είναι δεδομένο πως αν βγεις έξω θα το κάνεις με σκοπό να ξεχάσεις την πραγματικότητα που έχεις εξισώσει τη ζωή σου με τη δουλειά ή τον έρωτα που έχει μπει στην εντατική ή οδεύει προς τα εκεί αν είσαι σε σχέση. Οπότε εσύ αποφασίζεις. 7. Δεν είναι σήμερα τα ζώδια.
1: Όλα αυτά.
0: Σκορπιέ. Έχω την αίσθηση πως ακόμη κι αν δεν σου λέγαμε σήμερα τέλος πάντων έτσι κάποιες συμβουλές, το γενικό σου μότο θα ήταν αδιαφορία. Γενικότερα έχεις μία στάση αδιαφορίας προς όλα. Έχεις μπει σε ένα μονοπάτι αλλαγής, εξέλιξης, μεταστροφής της κοινωνικής σου ζωής και ελάχιστα πράγματα σε ενδιαφέρουν πλέον. Το ένστικτό σου ξυπνάει, οπότε τίποτα δεν μπορεί να ανακόψει αυτή την πορεία. 7. Τοξότη. Όλοι οι τοξότες θέλουν να πιστεύουν ότι το αύριο θα είναι λίγο πιο φωτεινό, πιο ασφαλές από το τώρα. Όμως μέρες σαν τη σημερινή ο ήχος της αισιοδοξίας ακούγεται κούφιο σαν μεταλλικός κουβάς. Αυτές τις μέρες είναι που πολεμάς να αντέξεις για να έχουν νόημα όλες οι επόμενες. 8.
1: Γιατί όχι 7. 8.
0: Έτσι ήθελα να κάνω. Εντάξει. Μια αλλαγή. Εγώ κύριε, αρχίζεις να νιώθεις πράγματι πολύ καλά τελευταία. Δίνεις λιγότερη σημασία στις εντολές, προτροπές του κόσμου και αντίθετα ακούς περισσότερο τη δική σου φωνή. Πιο ελεύθερος, περισσότερο δραστήριος. Αν καταφέρεις σήμερα να αφαιρέσεις και λίγο το άγχος της δουλειάς από πάνω σου, θα λάμψουμε από περηφάνεια. 10.
1: Σοκ, 10.
0: Υδροχόε, οδηγίες προς ναυτιλωμένους για σήμερα, μη σκέφτεσαι το παρελθόν. Απεταξάμενη κατάσταση. Μην περιοριστείς μέσα στο σπίτι, ακόμα κι αν πρέπει να βγεις μόνος σου. Η παρέα θα βρεθεί εκεί, στο υποσχόμαστε. 10.
1: 10, να τα. Για το τελείωμα.
0: Ναι, κάναμε αλλαγή. Ηχθεί, ακόμα κι αν η μέρα ξεκίνησε με άγχος, υποχρεώσεις και μισοτελειωμένες δουλειές από την προηγούμενη, μην αφαιθείς να κολυμπάς μόνο σε αυτά τα λιμνάζοντα νερά. Στον ανοιχτό ωκεανό υπάρχουν και άλλα ψάρια που κολυμπάνε παρέα και μερικά μπορεί να είναι και πολύ γοητευτικά. 9.
1: 9, πάμε για μεσόωρο.
0: Κάναμε την αλλαγή.
1: Μας έσασαν τα τελευταία ζώδια, παιδιά.
2: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης, είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: πάμε, παιδιά. Τι έγινε στις Λίμνες, για πες.
1: Λοιπόν, έχουμε τη Φιλαρμονική της Νεάπολης, μάλλον έχουμε την, το Σύλλογο Φίλων Φιλαρμονικής Νεαπόλεως, ο οποίος έβγαλε μία ανακοίνωση, διότι οι άνθρωποι είχαν προγραμματίσει εχθές παραμονή της Αγίας Μαρίνας να πάνε στις Λίμνες, στο πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας, να τραγουδήσουν εκεί για τους ανθρώπους, να παίξουν κτλ.
0: Η Φιλαρμονική.
1: Η Φιλαρμονική.
0: Οι φίλοι.
1: Η Φιλαρμονική της Νεάπολης, ρε παιδάκι μου, και στο.
0: Έχει Νεάπολη Φιλαρμονική, ρε. Και πόσα άτομα έχει Νεάπολη πια. Και έχει Φιλαρμονική. Μπράβο.
1: Λοιπόν, και περιμένανε το λεωφορείο να φορτώσει τη Φιλαρμονική με τα μουσικά της όργανα να τη μεταφέρει στις Λίμνες. Νεάπολη Λίμνες τώρα πολύ κοντά, στα μάτια σου βαριέ.
0: Πιαστείτε, παιδιά, χέρι-χέρι όλοι. Ναι. Για να τους πάει από την Νεάπολη
1: στις Λίμνες. Κοντινή απόσταση δεν είναι?
0: Δεν πηγαίνει αυτή με τα πόδια οι άνθρωποι. Πόσο είναι? Αλλά έχει τις σκόνες τώρα λόγω των έργων. Πολλές σκόνες που σκάβουν εκεί τα βουνά και τέτοια. Μήπως γι' αυτό.
1: Απόγευμα θα πηγαίνανε, βέβαια.
0: Όλη έχουμε... μέρα σκάβουν αυτοί εκεί πέρα, παιδιά.
1: Και το βράδυ.
0: Non-stop.
1: Non-stop.
0: Το βράδυ σταματάνε, αλλά.
1: Ναι. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τώρα γιατί δεν πήγανε με τα πόδια. Και εγώ κοντινή τη βλέπω την απόσταση. Περιμένανε το λεωφορείο να πάει να τους πάρει, να τους πάει. Το λεωφορείο δεν πήγε ποτέ. Ο μαέστρος έπαιρνε τον οδηγό, τον ξαναέπαιρνε. Τίποτα, σου λέει. Δεν απάντησε ποτέ.
0: Να τα.
1: Και έτσι ξεμείνανε στην Νεάπολη. Δεν πήγανε ποτέ στην προγραμματισμένη τους εμφάνιση.
0: Όχι, ρε παιδιά, τώρα.
1: Λάθος.
0: Τι είναι
1: παιδιά.
0: Αυτά τώρα,
1: και
0: τα πράγματα.
1: Και να σου πω λίγο, γιατί πόσα άτομα ήταν, δεν μπορούσαν να μπουν σε.
0: Φιλαρμονική, σου λέει, Β' 15, πόσα να ήταν.
1: Αυτό λέω, πόσα άτομα ήταν, δεν μπορούσαν να βολευτούν με 5-6 γιοταχή, δηλαδή δεν βρεθήκαν εκεί πέρα μερικοί άνθρωποι να τους μεταφέρουν. Σε τω μεταξύ, εκεί στη Νεάπολη που είναι, έχει ένα καταπληκτικό πάρκο.
0: Εκεί μπροστά. Ολοπράσινο.
1: Ναι, και πολύ δεν ωραία. Είναι μόνο πάρκο, είναι πάρκο, παιδική χαρά, γυμναστήριο, χώρος με τραπέζια για να κάτσεις. Καταπληκτικό.
0: Ναι.
1: Εκεί πέρα λοιπόν από την αριστερή πλευρά είναι και η αστυνομία.
0: Δεν τους πήραν και περιπολικά να τους πάνε.
1: Αυτό. Δηλαδή δεν μπορούσαν να βρουν μια λύση. Αφήσαν τις Λίμνες χωρίς Φιλαρμονική.
0: Άμα ήταν όμως η Βανδύ με τον Μπισμπίκη, θα τους τρέχατε.
1: Μα δεν ήταν σωστό αυτό που έγινε τώρα, παιδιά.
0: Λοιπόν.
1: Δηλαδή πρέπει να το κοιτάζουμε το σπίτι μας. Τι έτσι.
0: Και αφήσανε τη Σίξιλη τη Φιλαρμονική και περίμενε εκεί πέρα. Δεν πήγε, σου λέει, ποτέ το λεωφορείο. Εγώ αν ήμουν ο μαέστρος, θα τους έπαιρνα. Θα παίζαμε μουσική μέχρι να πάμε Νεάπολη. Σου λέει, πάμε, παιδιά, φύγαμε.
1: Πάρε. Μήπως είναι όμως
0: βαριά είναι. Τα όργανα τους. Για βάλε.
1: Σίγουρα είναι.
0: ChatGPT, το δικό σου ρώτα να μας πει σήμερα.
1: Κάτσε.
0: Έχει κάνει και δικό τη ChatGPT τώρα, παιδιά, θέλω να σε ενημερώσω.
1: Είναι η δωρεάν βερσιόν, το έχουμε πει αυτό.
0: Ζήλεψε.
1: Καλημέρα. Μπορείς να μου πεις πόση ώρα είναι με τα πόδια η διαδρομή Νεάπολη-Λίμνες στο νομό Λασιθιού?
0: Και πόσο γενική του λέει καλημέρα, παιδιά.
1: Ναι.
0: Από πίσω ακούμε τον κύριο Αλεφαντινό. Φιλιά στη Στέλλα, αγαπημένη φιλιά. Την κόρη του.
1: Γιατί αργείς?
0: Γιατί είναι τζάμπα, Εβίτα. Πλήρωσε να κάνεις τη δουλειά σου. Γιατί αργείς? Η άλλη το δε σου λέει δωρεάν βέρσιο και το δε να τα κάνει και τσακμπάμ. Δεν γίνεται, κοπελιά. Δεν πλήρωσε αυτή τη φορά.
1: Ακούγε πολύ φασαρία και μπερδεύτηκε.
0: Άκουγε τον Αλεφαντινό και τον ενόχλησε. Αυτό
1: λοιπόν,
0: θα μας πεις.
1: Κάτσε να το πάμε από την αρχή.
0: Για όνομα του Θεού τώρα. Για κάτσε να δούμε. Με τα πόδια πόση ώρα. Ας μας πάρει ένας άνθρωπος από τις Λίμνες ένα τηλέφωνο να μας φύγει η απορία. 2812-55-61. Να μας ακούτε εκεί και το ξέρουμε.
1: Να ορίστε, μου λέει δεν το πιάσα καλά. Πάμε πάλι.
0: Οπα.
1: Λοιπόν, σε ρωτάω πόση ώρα είναι με τα πόδια η διαδρομή Νεάπολη-Λίμνες στον Άγιο Νικόλο.
0: Σε ρωτάω. Θα μου απαντήσεις.
1: Παρεμβαίνεις και τον μπερδεύεις. Σταμάτα.
0: Δεν
1: απαντάω.
0: Κλείς το μικρόφωνο και εσύ από κάτω να μην ακούει.
1: Δεν το σκέφτηκα.
0: Τίποτα, δεν.
1: Δυσκολεύεται, μου το είπε ότι δυσκολεύεται στην προηγούμενη συνομιλία.
0: Δεν έχει πάει ποτέ με τα πόδια το ChatGPT για την απόσταση και σου λέει πού να μετριάω τώρα, πού να ψάχνω. Είναι 10:31 λεπτά.
1: Μπορεί κάποιο να το βάλει στο χάρτη να
0: το
1: μας
0: πάμε
1: πει,
0: το ChatGPT
1: δηλαδή.
0: Στο Senses να πιει μια ποτάρα και να γίνει χαμό.
1: Πρέπει να το βάλω λίγο εδώ πέρα, δώσουμε ένα
0: πού
1: λεπτό.
0: Να το βάλεις,
1: θέλω να βάλω τη διαδρομή να δω πόση ώρα είναι. Μπορεί να το κάνει εσύ.
0: Πήγαινε μα στο Senses για να βάλω εγώ το δικό μου εδώ πέρα να μα τα πει.
1: Ωραία, περιμένουμε.
0: Το πληρωμένο. Το ChatGPT.
1: Ναι, παιδιά, γιατί με την τζάμπα δουλειά δεν κάνουμε. Λοιπόν, από νωρί το απόγευμα το Senses είναι αμουδάρα, προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Φρέσκα υλικά που επιλέγονται καθημερινά από ντόπιους παραγωγούς. Το Senses εγγυάται τα καλύτερα πιάτα στο τραπέζι σας. Δοκιμάστε λοιπόν οπωσδήποτε και τα υπέροχα γλυκά, αλλά και το χειροποίητο παγωτό από φρέσκο πιόβιο γάλα. Και τα μεσάνυχτα το σκηνικό αλλάζει και το Senses Club μετατρέπεται σε ένα μαγικό κόσμο αισθήσεων, ενώ η κουζίνα παραμένει ανοιχτή για take-away παραγγελίες μέχρι και τις 3 τη νύχτα.
0: Καλημέρα, ChatGPT.
2: Καλημέρα, Μιχάλη.
0: Τι κάνεις?
2: Εδώ, σε ακούω. Τι έχεις στο μυαλό σου?
0: Θέλω να μου πεις πόσο χρόνο χρειάζεται κάποιος για να πάει με τα πόδια από τις λίμνες Αγίου Νικολάου στην Νεάπολη Αγίου Νικολάου.
2: Μισό να το τσεκάρω. Λοιπόν, περίπου 3 χιλιόμετρα είναι η απόσταση από το φοβείο Λίμνες προς τη Νεάπολη. Με ένα νορμάλ περπάτημα θα σου πάρει γύρω στα 35 με 45 λεπτά.
1: Είναι πολύ ωραία.
2: Αν πας χαλαρά, ναι.
0: Αν ήσουν φιλαρμονική ορχήστρα θα την έκανες αυτή τη διαδρομή?
2: Αν ήμουν φιλαρμονική θα έκανα πάψη για ρυθμό, για ανάσες, για γυαλίσματα οργάνων. Άρα θα πάρω να κάνω 50 λεπτό, γιατί όχι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Σε έχω πληρώσει αυτό το μήνα νομίζω, ε?
2: Να είσαι καλά, χαίρομαι που βοήθησα. Για πληρωμές δεν είναι ποραστιότητα. Αλλά όσο για τη διαδρομή, το περπάτημα είναι τσάμπα ακόμα τουλάχιστον.
1: Καλά λες κι εσύ.
0: Κατάλαβες τώρα, άμα το έχεις πληρώσει το ChatGPT σου. Μιλάει αλλιώς, είδατε τώρα εμένα πόσο ωραία και ευγενικά μου τα λέει.
1: Δεν ξέρω να κάνω.
0: Είδες τώρα, κοπελιά κι εσύ, ο τσάμπας δεν ζει.

Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.

0: Σκρολάρω Instagram και να σου το Island. Μια εικόνα, χίλιες λέξεις. Θάλασσα, ηλιοβασίλεμα, κοκτέιλ, events. Δεν το άντεξα. Έφυγα!
1: Εστιατόριο Island, κάτω Ούβες. Φαντάσου το πιο epic ηλιοβασίλεμα στην Κρήτη να το βλέπεις από το τραπέζι σου. Και τα κοκτέιλ next level για τα πιο τέλεια post στο Insta. Εστιατόριο Island. Έχει τη θέα, έχει τη γεύση, έχει το λόγο να πεις.
0: Η φάση φέτος είναι Island.
2: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
3: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
5: Hondo Center.
6: Τα summer sales ξεκινούν στην iStore. MacBook Air M4 από

0: επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStore. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple. Let the games begin. Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus. The biggest water park in Greece. Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλήθρες για μικρούς και μεγάλους. More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonissos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους σπίτι. Και τώρα.
3: So, are you guys ready?
2: Όλες οι επιτυχίες.
4: Χωρίς διαφημίσεις.
5: 10 στις

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
3: Give me, give me.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: πρωινής.
1: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Επισκέψου τα καταστήματά μας και βρες. Λάπτοπ Lenovo με 16 GB RAM μόνο 499 ευρώ. Ηλεκτρικό πατίνι Xiaomi με τροχούς 10 ιντσών μόνο 279 ευρώ. Samsung Galaxy A37 μόνο 269 ευρώ. Τάμπλετ Egopu 11 ιντσών με 8 GB RAM μόνο 149 ευρώ. Smartwatch Huawei GT5 μόνο 139 ευρώ. Και όλα τα προϊόντα τηλεφωνίας και πληροφορικής στις πιο cool τιμές της αγοράς. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. 100% φυσικός χυμός πολυβιταμινούχος, 25% φθηνότερα, 89 λεπτά. Παξιμάδι τύπου κυθύρων, 32% φθηνότερα, 1,19. Παγωτό σάντουιτς, 50% φθηνότερα, 2,49. Και όλα τα φρέσκα φρούτα από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Περικύπου δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
4: Περικύπου, πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια, εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
3: Περικύπου, 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
4: Περικύπου, ανθοπολείο, φυτόριο, γεωπονικό κατάστημα για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Μπίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
7: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερο, έτσι ο καλύτερο. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
6: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
7: Τι να είναι το CNC?

0: Κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
1: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
0: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
1: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
2: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
3: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
2: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
4: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
2: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
5: Έτοιμοι? Απόψε θα φάμε, θα πιούμε και μετά θα ξεσαλώσουμε.
6: Σε τρία μαγαζιά θα πάμε.
5: Ή σε ένα που τα έχει όλα. Στο Senses Club στην Αμουδάρα.
6: Για πες.
5: Φαγητό όνειρο, premium cocktails, DJ με ξένη μουσική και χορεύεις μέχρι να πεις άλλο ένα μπέργκερ παρακαλώ.
6: Τέλεια, φύγαμε.
5: Όπα, περίμενε. Ανοίγει μόλις πέσει ο ήλιος.
1: Senses στην Αμουδάρα. Club, εστιατόριο, κοκτελερία.
5: Φαγητό έως τις 3. Διασκέδαση ως τα ξημερώματα.
1: Senses.

0: Πόσο σπουδαία είναι τα απλά πράγματα. Ένας καφές στη δροσιά. Μια απογευματινή βολτά για μπάλα με τα παιδιά. Ένα δείπνο με θέα τη θάλασσα. Πόσο όμορφα είναι στους Κρήτες. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ για όλες σας τις ώρες. Κατά πράσινο περιβάλλον για εκδηλώσεις, παιδότοπος και γήπεδο ποδοσφαίρου για τους μικρούς μας φίλους, ροφήματα, snacks και φαγητό για όλους. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ Κρήτες. Στις Γούρνες, πρώην Αμερικανική βάση, λίγο πριν το ενηδρίο. Τηλέφωνο 2810-7626-66. Κρήτες. Απλά και μοναδικά.
1: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους. Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.
2: Τα Summer Sales ξεκινούν στην iStore.

0: κατάστημα iStore. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
1: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
2: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
1: Και φαγητό, σέρβις.
2: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
3: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
2: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
4: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.
7: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.
8: Πόλεμους θα αντέξω, μόνο μια στιγμή να μ' αγαπάς.
7: Τρίτη 21 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία. Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
10: Kiss. 10 στη σειρά. Go
11: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
10: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζει.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss. 961.

νούμερο 6.

νούμερο 2.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο

0: Kiss.
1: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Επισκέψου τα καταστήματά μας και βρες τηλεόραση Samsung Mini LED 65 ίντσων μόνο 599 ευρώ. Τηλεόραση TCL 75 ίντσων μόνο 529 ευρώ. Τηλεόραση Hisense QLED 55 ίντσων μόνο 329 ευρώ. Και όλες οι τηλεοράσεις Samsung, LG, TCL και Hisense 2026 με έκπτωση έως 30%. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκπτώσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
0: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
2: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
0: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
3: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
0: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
4: Αν θες να αγοράσεις οικιακές και συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή η Παναγιώτη.
6: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης, 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
7: Προκάταρ Μουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
8: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάταρ Μουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
9: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 28 10-545-551.
10: Προκάταρ Μουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
11: Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα. Ούτε μαγιό.
12: Χαλάρωσε. Artemis Sport. 62 μαρτύρων 101. Σκηνές. Στρώματα. Φόρητα ψυγεία. Ομπρέλες. Μάσκες. Βατραχοπέδιλα. Ψαπ. Μαγιό. Πετσέτες. Θαλάσσης. Ακίδια. Σκίαστρα. Και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
11: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
13: artemispavlasport.gr 62 Μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι. Στο Full.
14: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
15: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
14: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
15: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
14: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
16: Σκρολάρω Instagram και να σου το Island. Μια εικόνα, χίλιες λέξεις. Θάλασσα, ηλιοβασίλεμα, κοκτέιλ, events. Δεν το άντεξα. Έφυγα!
17: Εστιατόριο Island, κάτω Ούβες. Φαντάσου το πιο epic ηλιοβασίλεμα στην Κρήτη να το βλέπεις από το τραπέζι σου. Και τα κοκτέιλ next level για τα πιο τέλεια post στο Insta. Εστιατόριο Island. Έχει τη θέα, έχει τη γεύση, έχει το λόγο να πεις.
16: Η φάση φέτος είναι Island.
18: Come on!
19: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
1: Προκάτα Αρμουτάκης, εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
2: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους? Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.
3: Έτοιμοι! Απόψε θα φάμε, θα πιούμε και μετά θα ξεσαλώσουμε.
4: Σε τρία μαγαζιά θα πάμε.
3: Ή σε ένα που τα έχει όλα. Στο Senses Club στην Αμουδάρα.
4: Για πες.
3: Φαγητό όνειρο, premium cocktails, DJ με ξένη μουσική και χορεύεις μέχρι να πεις άλλο ένα μπέργκερ παρακαλώ.
4: Τέλεια! Φύγαμε!
3: Όπα, περίμενε! Ανοίγει μόλις πέσει ο ήλιος.
5: Senses στην Αμουδάρα. Κλαμπ, εστιατόριο, κοκτελερία.
1: Φαγητό έως τις 3. Διασκέδαση ως τα ξημερώματα.
5: Senses.
6: Η Ειρήνη Παπαδάκη πέσει τώρα τις επιτυχίες.
7: Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
6: Kiss 961.

Second Voice και Let Me Be. Με αυτό ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 2.30 στο δεύτερο μας ημίωρο σήμερα Παρασκευή. Έως και τις 4 πάμε μαζί. Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο του Kiss. Έως και τότε παίζουμε τις επιτυχίες εδώ, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Σαμπρίνα Κάρπεντερ και Εσπρέσο. Με αυτό πάμε για Power Play. Έρχεται αμέσως τώρα το Μιτσίκο. Θα ακολουθήσει μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο επιστρέφω στον Κις με αυτό εδώ.

0: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Στα ηλεκτρικά Καρβελάς βάζουμε εσάς πάνω απ' όλα. Και την περίοδο των εκτόσεων είμαστε δίπλα σας. Με τις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς σε όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη. Αυτή την εβδομάδα των εκτόσεων μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
2: Ψυγείο καταψύκτης Bosch, διαστάσεων 2 μέτρα ύψος, επί 70 πλάτος, γραφίτι, ενεργειακής κλάσης Α, με 5 έτη εγγύηση, μόνο 999 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Bosch, χωρητικότητας 10 κιλών, Α ενεργειακής κλάσης, με λειτουργία ατμού, μόνο 489 ευρώ. Ηλεκτρική κουζίνα Bosch, inox, με κεραμικές εστίες, μόνο 529 ευρώ. Και όλες οι οικιακές συσκευές, Bosch, Pitchos, NEF, με δώρο το ΦΠΑ. Η προσφορά ισχύει μέχρι την Κυριακή 19 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2828-788-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
3: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. 100% φυσικός χυμός πολυβιταμινούχος, 25% φθηνότερα, 89 λεπτά. Παξιμάδι τύπου κυθύρων, 32% φθηνότερα, 1,19. Παγωτό σάντουιτς, 50% φθηνότερα, 2,49. Και όλα τα φρέσκα φρούτα από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
6: Τι κάνεις?
7: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
6: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
7: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
7: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
3: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού. Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
8: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
9: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
8: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
10: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
8: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonissos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
11: Επιστροφή Δασονικής, λίγο πριν φτάσουμε στις 3 και στα μισά του δρόμου σήμερα Παρασκευή.
12: Όλες οι επιτυχίες
13: με την Ειρήνη Παπαδάκη.
12: Kiss 961.
11: Η Ειρήνη Παπαδάκη, καλό μεσημέρι σε όλους. Ως και τις 4 πάμε μαζί στον Kiss.
12: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
14: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
12: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
13: Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Λοιπόν, απόλυτα καλοκαιρινό, Jamaican, εδώ στον Kiss και για ακόμα ένα καλοκαίρι επιλέγουμε τη Minoan Lines για ταξίδια που αξίζουν όσο και ο προορισμός. Ταξιδέψτε από Ηράκλειο προς Μήλο ή Πειραιά και αντίστροφα με τα υπερσύγχρονα Κνωσός και Φεστος Παλάς. Εποφεληθείτε από τις προσφορές αναδιαδρομή από 22 ευρώ για φοιτητές, παιδιά 5 έως 12 ετών, τρίτεκνους και πολύτεκνους, από 33 ευρώ για άτομα άνω των 60 ετών και από 35 ευρώ με κάρτα Minoan Lines Bonus Club. Κλείστε τώρα το ταξίδι σας στο minoan.gr, γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Minoan Lines.

0: Hey,
1: και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
1: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.
3: Εσύ φτάσαμε στις 3. Πάμε αμέσως τώρα για Kiss New Music.
2: Kiss New Music. Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
3: Rolling Stones, Mr. Charm.

0: Λοιπόν, το πολύ αναμενόμενο νέο studio album των Rolling Stones, το Foreign Tongues, κυκλοφόρησε μόλις, αποτελεί μια νέα προσθήκη στην μεγάλη κληρονομιά των Rolling Stones. Το πρώτο single το οποίο προωθείται από το album αυτό είναι το Mr. Charm, το οποίο ακούσατε πρώτοι εσείς εδώ στο Kiss New Music και στον Kiss 961.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: Gun Down εδώ στον Kiss, ένα τραγούδι που θυμίζει τα ήρεμα κρυστάλλινα νερά του Nissos Beach Bar Restaurant, το οποίο σας περιμένει και σήμερα. Αν αναζητάτε την ηρεμία δίπλα στη θάλασσα, το Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια σας προσφέρει τον τέλειο συνδυασμό. Ένα προσεγμένο beach bar, ένα κορυφαίο εστιατόριο με πραγματικά πεντανόστιμες γεύσεις και ένα υπέροχο beach bar δίπλα ακριβώς σε μια πανέμορφη παραλία, στο δέρμα του παραλιακού των Μαλίων. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε διαδικτυακά στο nissosbeach.gr. Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια, ο δικός σας καλοκαιρινός παράδεισος.
1: Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ζήσει.

νούμερο 2.

0: Talk to You, τραγούδι το οποίο βρίσκεται στην κορυφή των δημοφιλέστερων τραγουδίων του Kiss N61 για αυτήν την εβδομάδα. Μένει να μάθουμε και να ακούσουμε πώς θα τα πάει την ερχόμενη εβδομάδα. Σε ποια θέση μέσα στη δεκάδα θα βρεθεί. Αυτό θα το ακούσουμε την ερχόμενη Δευτέρα από τη Μαρία Κοσμαδάκη, την οποία περιμένουμε σε λίγο. Έρχεται στις 4 εδώ στο στούντιο του Kiss, έτοιμη να μας παρουσιάσει σήμερα τα 10 καλύτερα τραγούδια στο Shazam.
1: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

Shake to the Max εδώ στον Kiss. Μαζί μας εδώ στον Kiss και τον Ίσος Beach Bar Restaurant, το οποίο βέβαια σας περιμένει στα μάλια. Είναι ο απόλυτος προορισμός για αυτό το καλοκαίρι, για μέρα και νύχτα. Ένα beach bar με μπόχο αισθητική, σε μια παραλία με κρυστάλλινα νερά και ένα εξαιρετικό εστιατόριο με πολύ καλό φαγητό, στο οποίο βεβαίως μπορείτε να απολαύσετε υπέροχο γεύμα και δείπνο μαζί με τους φίλους και τους δικούς σας. Το τέρμα του Παραλαϊκού Μαλίων, Νίσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια, τηλέφωνο κρατήσεων 28 970 31 657. Νίσος, ο δικός σας καλοκαιρινός παράδεισος.

0: Beats. Όχι, Beats. Πάμε Nissos Beats στα μάλια και θα καταλάβεις.
1: Nissos Beats Bar Restaurant στα μάλια.
0: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
1: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
0: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
1: Nissos Beats Bar Restaurant στα μάλια. Beats More. Worry
2: less. Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
3: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
2: Και φαγητό, σέρβις.
3: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
4: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος. 2810 26 25 22.
5: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
6: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος να παγώσουμε.
7: Χαλάρωσε αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
2: Και
7: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
4: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
7: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
4: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
9: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.
10: Πολέμους θα τρέξω, μόνο μια στιγμή να μ' αγαπάς.
9: Τρίτη 21 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία. Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
11: Έτοιμοι! Απόψε θα φάμε, θα πιούμε και μετά θα ξεσαλώσουμε.
12: Σε τρία μαγαζιά θα πάμε.
11: Ή σε ένα που τα έχει όλα. Στο Senses Club στην Αμουδάρα.
12: Για πες.
11: Φαγητό όνειρο, premium cocktails, DJ με ξένη μουσική και χορεύεις μέχρι να πεις άλλο ένα μπέργκερ παρακαλώ.
12: Τέλεια, φύγαμε.
11: Όπα, περίμενε. Ανοίγει μόλις πέσει ο ήλιος.
4: Senses στην Αμουδάρα. Κλαμπ, εστιατόριο, κοκτελερία.
9: Φαγητό έως τις 3. Διασκέδαση ως τα ξημερώματα.
4: Senses.
13: Η Ειρήνη Παπαδάκη πέσει τώρα τις επιτυχίες. Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 9.

όνομας, Just Might εδώ στον Kiss. Με αυτό ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 3:30 στο τελευταίο μας ημίωρο. Έως και τις 4 πάμε μαζί. Μαζί μας εδώ στον Kiss και το κέντρο δεξιός ο Νερόμυλος. Ο ιδανικός χώρος για κάθε δική σας εκδήλωση. Για γάμους, βαφτίσεις, πάρτι και συνέδρια με χωρητικότητα έως 1000 άτομα. Απευθύνεστε στο Νερόμυλο, ένας χώρος με υψηλή αισθητική που εντυπωσιάζει. Στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 26 25 22.

0: Dua Lipa και Houdini εδώ στον Kiss. Με αυτό θα πάμε στο διαγωνισμό μας. Πάμε να σας δώσουμε αμέσως τώρα μια διπλή πρόσκληση για δωρεάν είσοδο στο Aqua Plus. Ιδανικό δώρο για αυτές τις ζεστές ημέρες του καλοκαιριού. Μόνη προϋπόθεση να μην έχετε ξανακερδίσει άλλη φορά τέτοια πρόσκληση. Καλησπέρα στην γραμμή.
1: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι.
0: Το όνομά σας επίσης.
1: Σύφη,
0: έχουμε ξανακερδίσει πρόσκληση για το Aqua Plus.
1: Όχι. Έχω προσπαθήσει, αλλά δεν τα έχω καταφέρει.
0: Ωραία, μόλις κέρδισες, περιμένεις λίγο στη γραμμή σου. Εντάξει, χαρά.

Λοιπόν, Τάνια Stevens, It's a Pity εδώ στον Kiss. Με αυτό το τραγούδι θα πάμε για τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Παραμένετε συντονισμένοι στον Kiss. Σε λίγο επιστρέφω ξανά.

0: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Επισκέψου τα καταστήματά μας και βρες. Κλιματιστικό Inventor 9000 BTU μόνο 319 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 50 ευρώ. Ανοξείδωτος ψυγιοκαταψύχτης Μιντέα μόνο 359 ευρώ. Σετ φούρνος με κεραμική εστία Εσκιμό μόνο 369 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Brand 8 κιλών μόνο 289 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά και οικιακές συσκευές στις πιο cool τιμές της αγοράς. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους? Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ, με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.
2: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
3: Στο Auto Dusk.
2: Γιατί?
3: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
2: Ο γείτονας ο αχώνευτος τον πήρε, με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
3: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
4: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
5: Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα. Ούτε μαγιό.
3: Χαλάρωσε. Artemis Sport. 62 μαρτύρων 101. Σκηνές. Στρώματα. Φόρητα ψυγεία. Ομπρέλες. Μάσκες. Βατραχοπέδιλα. Ψαπ. Μαγιό, πετσέτες, θαλάσσις, ακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
5: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
4: artemispavlasport.gr. 62 Μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι στο Full.
6: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
7: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
6: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
8: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
6: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
9: Ο ΡΑΚ έρχεται στο Ηράκλειο και το ΕΛΜΕΠΑ ετοιμάζεται να πάρει φωτιά. Σάββατο 25 Ιουλίου, η μεγαλύτερη βραδιά του καλοκαιριού με όλα τα massive hits ζωντανά σε ένα εκρηκτικό show. ΡΑΚ Live στο Ηράκλειο. Σάββατο 25 Ιουλίου στο ΕΛΜΕΠΑ. Εισιτήρια μέσω Come Together.
10: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
3: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
10: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
3: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
10: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
3: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
10: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
11: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
12: Επιστροφή εδώ στον Kiss, λίγο πριν φτάσουμε στις 4 και στο τέλος, σήμερα Παρασκευή.
6: Όλες οι επιτυχίες με την Ειρήνη Παπαδάκη. Kiss 961.
12: Είμαι η Ειρήνη Παπαδάκη, καλό μεσημέρι σε όλους. Για λίγο ακόμα και τις 4 πάμε μαζί στον Kiss.
6: 15 μεγάλες επιτυχίες χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Παίζουν κάθε απόγευμα στον Kiss 961. Κάθε απόγευμα. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Λοιπόν, Chill I Come είναι αυτό που θα έρθει. Λέει Λό αυτό που μόλις πέρασε. Μαζί μας εδώ στο Νικήση και το Κέντρο Δεξιώσεων Ρόμιλος. Ο ιδανικός χώρος για κάθε δική σας εκδήλωση. Για το γάμο, τη βάφτιση, το πάρτι και το συνέδριο με χωρητικότητα έως 1000 άτομα απευθύνεστε στον Νερόμιλο. Ένας χώρος με υψηλή αισθητική, πλούσιο μενού και άψογο σέρβις. Στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 26 25 22. Επικοινωνήστε με τον Νερόμιλο και κλείστε τη βραδιά που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας. Kiss 961.

0: Λοιπόν, τι λέει, κάμε εδώ στον Kiss. Με αυτό καλωσορίζουμε τη Μαρία Κοσμαδάκη. Χαίρε Μαρία.
1: Γεια σας παιδιά, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε Μαρία, εσύ πώς είσαι?
1: Είμαστε πολύ καλά κι εμείς, Παρασκευούλα αγαπημένη.
0: Βέβαια.
1: Με τη ζέστη της, με το Σαββατοκύριακο να έρχεται. Και το μυαλό όλων μας νομίζω από νωρίς το πρωί σήμερα να μην βρίσκεται στην Παρασκευή.
0: Αλλά
1: στο Σαββατοκύριακο.
0: Α, ναι, ναι, σωστά, σωστά. Ή στις διακοπές ακόμα καλύτερα.
1: Αυτό είναι μια συζήτηση που κάνουμε όλη αυτή την εβδομάδα. Γιατί τώρα, αν περάσει το 15 Ιουλίου, παιδιά.
0: Τελείωσε.
1: Μυρίζει 15 Αύγουστος.
0: Νομίζω ότι έχει αρχίσει να φαίνεται αυτό έτσι. Στο χώρο και στο χρόνο γενικά.
1: Και στους ανθρώπους και στις αντοχές και στην υπομονή.
0: Οπότε, ναι, κάντε τα σχέδιά σας, ξεκινήστε από το Σαββατοκύριακο για παραλίες, έρχεται και εκεί μακάψουν από την Κυριακή αυτή, οπότε φροντίστε να είστε
1: να
0: κάπου που θα
1: άδεια.
0: Μπορείτε να δροσιστείτε.
1: Αυτή είναι η μόνη συζήτηση βέβαια, δηλαδή αν περπατήσεις στο διάδρομο του γραφείου, κοιτιούνται οι άνθρωποι και λένε πότε φεύγεις για άδεια,
0: ναι,
1: είναι
0: ισχύει,
1: νούμερο ένα συζήτηση που θα κάνεις όποια ώρα της μέρας,
0: ακριβώς,
1: αυτές
0: ακριβώς.
1: τις μέρες. Αλλά παιδιά νομίζω ότι όταν το θερμόμετρο φτάσει σε μια θερμοκρασία, η άδεια είναι επιβεβλημένη κάπως, δηλαδή πάρ' το και φύγε,
0: ακριβώς.
1: Πάρ' το από τη σημαία.
0: Νομίζω ότι κάτι θα γίνει και από αυτού σε αρκετά πόστα. Εμείς όμως ωστόσο θα είμαστε εδώ από τον Kiss για να δροσίζουμε με τις επιτυχίες μας και σήμερα Παρασκευή. Έχουμε νομίζω ένα πολύ ενδιαφέρον Global Top 10.
1: Παιδιά, έχουμε τα 10 καλύτερα τραγούδια σήμερα στο ελληνικό Shazam.
0: Χαμός θα γίνει.
1: Πολύ ωραίες μουσικές.
0: Θα γίνει, πολύ ωραίες μουσικές. Παραμένετε συντονισμένοι. Αναλαμβάνει η Μαρία Κοσμαδάκη ως και τις 6. Εμείς ξανά μαζί την ερχόμενη εβδομάδα, λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, από την Ειρήνη Παπαδάκη που ήταν εδώ για τις 2 ώρες που πέρασαν. Πολλές ευχές για το υπόλοιπο της ημέρας σας και φυσικά καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
2: 10 επιτυχίες. Λάθος. 11 επιτυχίες χωρίς διακοπή. Τι, πάλι λάθος. Πάμε, τώρα το έχω. Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Βιργέτα και τα ημιμπάλα και η Βανίλα είσαι εδώ. Ice Ice Baby, 15 λεπτάκια μετά από τις 4. Καλησπέρες από όπου και αν ακούτε. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη και θα είμαστε παρέα για τις επόμενες 2 ώρες. Απόγευμα Παρασκευής, ελπίζω να σας βρίσκω όλους πολύ πολύ πολύ καλά. 30 βαθμοί Κελσίου θερμοκρασία στο Ηράκλειο, νιώθω ότι είναι και λίγο πιο ψηλά. 36 βαθμοί Κελσίου θερμοκρασία στο Τιμπάκι, καλησπέρα στη Σαντορίνη, γύρω στους 31 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία εκεί. Σαββατοκυριακό έρχεται με υψηλές καλοκαιρινές θερμοκρασίες, με το θερμόμετρο να φτάνει έως και τους 33 βαθμούς Κελσίου. 28-12-55-9-61 το τηλέφωνο του ΚΙΣ, το οποίο μιλάμε και σήμερα το απόγευμα. 6-9-70-8-8-8-9-61 για τα μηνύματά σας στο Viber. Μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο αλλά και ηχητικά για να ακουστεί και η δική σας φωνή στον αέρα.
1: Ο ΚΙΣ απλά δεν παίζεται.
2: Listen. Get ready. Let's go.
1: ΚΙΣ 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Θεσσαλονίκης. 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες B.O.B. Hayley Williams και Airplane στα 25 λεπτάκια μετά από τις 4. 6-9-78-8-8-9-61 για τα μηνύματά σας στο Viber. Και τι έχετε σκοπό να κάνετε αυτό το Σαββατοκύριακο? Μαζί μας έως και, τις 5 και σήμερα το απόγευμα είναι η Προκάτα Αρμουτάκης, η κορυφαία επιλογή για κατοικία στην Κρήτη. Στην κατασκευή της Προκάτ κατοικίας όλες οι γυψοσανίδες είναι πυράντοχες, ενισχύοντας την ασφάλεια της οικογένειάς σας. Προκάτ Αρμουτάκης, η λύση για μια σύγχρονη, ασφαλή και οικονομική κατοικία σε δύο σημεία. Στο Ηράκλειο, στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, στο Ρέθυμνο, στην Εφέσου 2 και στο 28 10 545 551.
1: Kiss 961.

Ένα από τα τραγούδια που γυρνάει στο μυαλό μου από το πρωί είναι η Madonna, Papa Don't Preach, πίσω στο καλοκαίρι του 1986 και στο άλμπουμ True Blue. Ένα τραγούδι που αυτό το καλοκαίρι κλείνει τα 40. Παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες. 28-10-255-961 το τηλέφωνο του Kiss. Κρατήστε το, επιστρέφω αμέσως μετά για να σας δώσω μία διπλή πρόσκληση.

0: Life is simple, move your body. Στα 20 λεπτάκια πριν από τις 5 και ήρθε η ώρα για διαγωνισμό. Μα με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει. Εντάξει, παιδιά, ένα πράγμα σκεφτόμαστε. Παραλίες και πισίνες. Εγώ σας δίνω μία διπλή πρόσκληση για δωρεάν είσοδο στο Aqua Plus για να το διασκεδάσετε μέχρι τέλους. Ατέλειωτες βουτιές στις τεράστιες νεροτσουλήθρες του Aqua Plus και μία διπλή πρόσκληση για ένα Κροατή ή μία Κροάτρια του Kiss 961 28 10 255 961. Ήρθε η ώρα να καλέσετε.
1: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στο Kiss 961. Κάλεσε 28 10 255 961. Kiss.
0: Ποιον έχω στη γραμμή μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Στέλιος ονομάζομαι.
0: Γεια σου Στέλιο, τι κάνεις?
2: Καλά, καλά, μια χαρά.
0: Θέλω να μου πεις τα σχέδια για το Σαββατοκύριακο. Είναι η αγαπημένη μου ερώτηση τις Παρασκευές.
2: Το ξέρω γιατί σε ακούω. Μπάνιο,
0: ναι.
2: Λογικά ίσως θάλασσα, αλλά αν καταφέρω και κερδίσω τη διπλή πρόσκληση, μάλλον και Aqua Plus.
0: Η πρόσκληση, Στέλιο, είναι δική σου. Ούτως ή άλλως. Θέλω να μου πεις με τι παρέα θα πας.
2: Με τη γυναίκα μου θα πάω.
0: Να περάσετε τέλεια, μένει στη γραμμή σου.
2: Τέλεια, ευχαριστώ πολύ.

0: περίοδο των εκπτώσεων είμαστε δίπλα σας. Με τις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς σε όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη. Αυτή την εβδομάδα των εκπτώσεων μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Ψυγείο καταψύκτης Bosch, διαστάσεων 2 μέτρα ύψος, επί 70 πλάτος, γραφίτι, ενεργειακής κλάσης α, με 5 έτη εγγύηση, μόνο 999 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Bosch, χωρητικότητας 10 κιλών, α ενεργειακής κλάσης, με λειτουργία ατμού, μόνο 489 ευρώ. Ηλεκτρική κουζίνα Bosch, inox με κεραμικές εστίες, μόνο 529 ευρώ. Και όλες οι οικιακές συσκευές, Bosch, Pitchos, Neff, με δώρο το ΦΠΑ. Η προσφορά ισχύει μέχρι την Κυριακή 19 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνι 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον μπαρμπαστάθη 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερμάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
5: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
4: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο και όλα αυτά μόνο στην

0: καλύπτει.
1: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
0: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.
2: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
3: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
2: Και φαγητό, σέρβις?
3: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
4: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
5: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
4: Περικύπου. Δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
6: Περικύπου. Πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια. Εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
4: Περικύπου. 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
6: Περικύπου. Ανθοπολείο, φυτόριο, γεωπονικό κατάστημα. Για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
7: Σκρολάρω Instagram και να σου το Island. Μια εικόνα, χίλιες λέξεις. Θάλασσα, ηλιοβασίλεμα, κοκτέιλ, events. Δεν το άντεξα. Έφυγα!
8: Εστιατόριο Island, κάτω Ούβες. Φαντάσου, το πιο έπικ ηλιοβασίλεμα στην Κρήτη, να το βλέπεις από το τραπέζι σου. Και τα κοκτέιλ, next level, για τα πιο τέλεια post στο Insta. Εστιατόριο Island, έχει τη θέα, έχει τη γεύση, έχει το λόγο να πεις.
7: Η φάση φέτος είναι Island.
9: Όλες οι επιτυχίες με τη Μαρία Κοσμαδάκη. Kiss 961.
10: Και είναι 61, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης αυτή τη στιγμή. Παιδιά, πάρα πολύ κίνηση. Θα συναντήσετε σε Καζαντζίδη και Ικάρου εκεί στα Φανάρια. Μεγάλη ουρά. Κίνηση βλέπω πάρα πολύ στο Γιώφυρο και σε Αγιάννη Χωστό. Λιγότερη στην 62 Μαρτύρων και λιγάκι κίνηση αυτή τη στιγμή στη γέφυρα της Παπαναστασίου. Επιστρέφουμε στις επιτυχίες με Dave και Ρέμα.
9: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
11: The Tiri Tiri Show.
9: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Let's get the party.

0: Ρέμα και η Σελίνα Γκόμεζ εδώ. Calm down με αυτό το τραγούδι. Φτάνουμε στις 5 ακριβώς. Μαζί μας για τη μία προηγούμενη ώρα και σήμερα το απόγευμα ήταν η Προκάτα Αρμουτάκης. Η κορυφαία επιλογή για προκατασκευασμένες κατοικίες στην Κρήτη, με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένους συνεργάτες. Δημιουργεί το σπίτι που πάντα ονειρευόσασταν, χρησιμοποιώντας πιστοποιημένα υλικά υψηλής ποιότητας και προδιαγραφών που ξεχωρίζουν. Προκάτα Αρμουτάκης σε δύο σημεία, στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στην Εφέσου 2. Στο Ρέθυμνο και στο 2810-545-551.
1: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά
2: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
3: Οκ.
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

μετά τις 5. Και λίγο πριν ξεκινήσουμε να ακούμε ένα ακόμα Global Top 10, σήμερα θα ακούσουμε τα 10 καλύτερα τραγούδια στο ελληνικό Shazam. Μαζί μας έως και τις 6 και σήμερα είναι τα οπτικά Αντωνακάκη, εκεί που θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από γυαλιά ηλίου και οράσεως για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Εγγυημένη ποιότητα, άνεση και στυλ με σκελετούς και φακούς από τους μεγαλύτερους οίκους του κόσμου. Η εξειδικευμένη ομάδα των οπτικών Αντωνακάκη είναι πάντα πρόθυμη να σας βοηθήσει να επιλέξετε τα γυαλιά που ταιριάζουν στις ανάγκες σας. Επισκεφτείτε τα οπτικά Αντωνακάκη στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια. Μένετε μαζί μου, έρχονται Milky, David Guetta, Just the way you are.

0: παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες, παρέα και σήμερα το απόγευμα. Ήρθε η ώρα όμως να ξεκινήσουμε να ακούμε ένα global, ένα ακόμα global top 10, όπως κάνουμε κάθε Παρασκευή. Σήμερα θα ακούσουμε τα 10 καλύτερα τραγούδια στο ελληνικό Σαζάμ και ξεκινάμε από το τραγούδι που βρίσκεται στην θέση νούμερο 10.
1: Νούμερο 10.

0: Ακόμα τα 10 καλύτερα τραγούδια στο ελληνικό Shazam. Ποια είναι τα τραγούδια που αναζητούν οι Έλληνες χρήστες του Shazam? Mickey Smile, Chill 77 και Unjams. Papa Oute στην θέση νούμερο 10. Το κλασικό Papa Oute του Stromae αποκτά νέα ζωή με αυτό το remake, το οποίο και ακούμε τις τελευταίες εβδομάδες συνέχεια. Με ποδοσφαιρική άβρα, το νούμερο 9. Shakira, Burna Boy και Die Die. Shakira, που ενώνει τις δυνάμεις της με τον Burna Boy σε ένα τραγούδι που συνδυάζει και το Latin και το Afrobeat. Νομίζω ότι είναι επίσημο ύμνος του Μουντιάλ, του φετινού Μουντιάλ. Φύγαμε για το νούμερο 8.
1: Νούμερο 8.

Στην θέση νούμερο 8 ακούσαμε The Second Voice, Let Me Be. Ένα τραγούδι που μας αρέσει πολύ εδώ στον Kiss. Αυτή την εβδομάδα το ακούσαμε στην θέση νούμερο 9 με τα 10 καλύτερα τραγούδια του Kiss 961. Ζέινα και Ζάναντο, ένα τραγούδι το οποίο ακούμε πολύ τους τελευταίους μήνες. Η Ζέινα, η οποία συνεχίζει την ανωδική της πορεία με ένα τραγούδι γεμάτο ανατολίτικες επιρροές, σήμερα στην θέση νούμερο 7 του ελληνικού Shazam. Έρχεται μικρό break, μένετε μαζί μου, επιστρέφω με τις τρεις επόμενες επιτυχίες.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. Σκρολάρω Instagram και να σου το Island. Μια εικόνα, χίλιες λέξεις. Θάλασσα, ηλιοβασίλεμα, κοκτέιλ, events. Δεν το άντεξα, έφυγα! Εστιατόριο Island, κάτω Ούβες. Φαντάσου, το πιο epic ηλιοβασίλεμα στην Κρήτη. Να το βλέπεις από το τραπέζι σου. Και τα κοκτέιλ, next level. Για τα πιο τέλεια post στο Insta. Εστιατόριο Island. Έχει τη θέα, έχει τη γεύση, έχει το λόγο να πεις.
1: Η φάση φέτος είναι Island.
2: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους. Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.
3: Έτοιμοι! Απόψε θα φάμε, θα πιούμε και μετά θα ξεσαλώσουμε.
4: Σε τρία μαγαζιά θα πάμε.
3: Ή σε ένα που τα έχει όλα. Στο Senses Club στην Αμουδάρα.
4: Για πες.
3: Φαγητό όνειρο, premium cocktails, DJ με ξένη μουσική και χορεύεις μέχρι να πεις άλλο ένα μπέργκερ παρακαλώ.
4: Τέλεια! Φύγαμε!
3: Όπα, περίμενε! Ανοίγει μόλις πέσει ο ήλιος.
5: Senses στην Αμουδάρα. Κλαμπ, εστιατόριο, κοκτελερία.
6: Φαγητό έως τις 3. Διασκέδαση ως τα ξημερώματα.
5: Senses.
7: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
8: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
7: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
8: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
7: Καμία διαφορά, γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
9: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
10: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
9: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
11: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
9: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
12: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
13: Στα ηλεκτρικά Καρβελάς βάζουμε εσάς πάνω απ' όλα. Και την περίοδο των εκπτώσεων είμαστε δίπλα σας. Με τις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς σε όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη. Αυτή την εβδομάδα των εκπτώσεων μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
14: Ψυγείο καταψύκτης Bosch, διαστάσεων 2 μέτρα ύψος, επί 70 πλάτος, γραφίτι, ενεργειακής κλάσης Α, με 5 έτη εγγύηση, μόνο 999 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Bosch, χωρητικότητας 10 κιλών, Α ενεργειακής κλάσης, με λειτουργία

0: Εφέσου 5 στο λιμάνι και Λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810 288 700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελά. Let the games begin. Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus. The biggest water park in Greece. Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους. More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus. Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες. Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
2: Επιστροφή στις επιτυχίες, 39 λεπτάκια μετά από τις 5. Είμαστε παρέα, ακούμε ένα ακόμα Global Top 10. Σήμερα τα 10 καλύτερα τραγούδια στο ελληνικό Shazam. Σήμερα ακούμε ποια είναι τα τραγούδια που αναζητούν οι Έλληνες χρήστες στο Shazam. Και πάμε να ακούσουμε ποιο τραγούδι βρίσκεται στην 6η θέση.
3: Νούμερο 6.

τραγούδια στο ελληνικό Σαζάμ για αυτή εδώ την εβδομάδα. Οι Ολλανδοί ανώτερο συνεργάζονται με τον Αμερικανό 54 Ultra και δημιουργούν ένα από τα πιο ωραία house κομμάτια της χρονιάς. Talk to you, με ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε στις 6 Μαρτίου. Στην θέση νούμερο 5, Fat Papi και Prod Sushi Freaked Out είναι το νούμερο 2 στο παγκόσμιο Σαζάμ, θα σας πω. Ένα single που κυκλοφόρησε στις 4 Ιουνίου και μέσα σε λίγες εβδομάδες άρχισε να εξαπλώνεται. Ένα δυνατό track το οποίο δεν είχε και την στήριξη κάποιας μεγάλης δισκογραφικής, όμως έχει καταφέρει και έχει σκαρφαλώσει πολύ ψηλά. Bad Bunny στην θέση νούμερο 6 και Nueva Yol, ένας ύμνος αφιερωμένος στη Νέα Υόρκη. Αυτός είναι ο τρόπος που οι Πορτορικανοί προφέρουν τη λέξη Νέα Υόρκη, και μέσα από αυτούς τους στίχους ο Bad Bunny μιλά για τη ζωή των Πορτορικανών μεταναστών στην πόλη, την νοσταλγία για την πατρίδα τους, αλλά και την ανάγκη να διατηρήσουν ζωντανή την ταυτότητά τους όπου και αν βρίσκονται. Ακούμε τα 10 καλύτερα τραγούδια στο ελληνικό Σαζάμ για αυτή την εβδομάδα. Μικρό break έρχεται, επιστρέφω με τα 3 καλύτερα.

0: έτσι. Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα!
0: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
4: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Honda Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Honda Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
5: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
6: Honda Center. Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026. Τρίτη 21 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία. Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
7: Πω, τι σπιταρώνα είναι αυτή η Παναγιώτη.
8: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
9: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
10: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
11: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
12: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
13: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
14: Τα Summer Sales ξεκινούν στην iStore. MacBook Air M4 από

0: ένα κατάστημα iStore. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
1: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
2: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
1: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
2: Τι να είναι το CNC?
3: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, κεντρικά, Μαλάδες, υποκατάστημα Γνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
4: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
5: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη, παρέα. Ακούμε τα 10 καλύτερα τραγούδια στο ελληνικό Shazam και φύγαμε για το νούμερο 3.

0: Αυτό το καλοκαίρι το ακούμε όπου και αν βρεθούμε. Jamaican Bam Bam, Hugel και Solto. Ένα τραγούδι το οποίο κυκλοφόρησε στις 7 του Νοέμβρη. Είναι μια διασκευή από το θρυλικό Bam Bam της Sister Nancy. Το Jamaican Bam Bam έχει ξεπεράσει τα 200 εκατομμύρια streams στο Spotify, ενώ παραμένει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια στο Shazam. Στην θέση νούμερο 3 τώρα, ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι του Kiss N61 τις τελευταίες εβδομάδες. Daddy και Take Me There, και φύγαμε για το νούμερο 1.
1: Global Top 10. Τα καλύτερα τραγούδια στον κόσμο σήμερα. Και τώρα το νούμερο 1.

0: Μία ακόμα μεγάλη επιτυχία του Χιούγκελ, αυτή τη φορά μας στην θέση νούμερο 1. Μία συνεργασία με την Ultra Nate, Moving to the Sun. Παιδιά, και τι τραγούδι είναι αυτό. Νούμερο 1 στις αναζητήσεις των ελληνικών χρηστών του Shazam. Στην κορυφή λοιπόν, στην θέση νούμερο 1, το απόλυτο soundtrack του φετινού καλοκαιριού. Ένα τραγούδι που μας αρέσει πάρα πολύ να ακούμε. Αυτά ήταν τα 10 τραγούδια τα οποία βρέθηκαν πιο ψηλά στις αναζητήσεις των Ελλήνων χρηστών του Shazam και είμαι σίγουρη ότι σας άρεσαν. Είμαι Μαρία Κοσμαδάκη, παρέα ήμασταν και σήμερα το απόγευμα μαζί μας για τη μία προηγούμενη ώρα και σήμερα τα οπτικά Ντονακάκη. Για όλους εσάς που ήρθε η ώρα να ανανεώσετε την εμφάνισή σας και την όρασή σας με τα πιο hot brands της αγοράς, επισκεφτείτε το δεύτερο κατάστημα των οπτικών Ντονακάκη, Ray-Ban και Oakley Concept Store, που βρίσκεται πίσω από τα δικαστήρια. Σε αυτό το μοναδικό χώρο θα βυθιστείτε σε ένα κόσμο αφιερωμένο αποκλειστικά στις δύο κορυφές μάρκες γυαλιών. Το έμπειρο και φιλικό προσωπικό θα σας καθοδηγήσει με υπομονή και μεράκι για να βρείτε τα τέλεια γυαλιά που ταιριάζουν στις ανάγκες και το στυλ σας. Επισκεφτείτε τα οπτικά Ντονακάκη σε ένα από τα δύο καταστήματά τους, στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια. Κάπου εδώ θα σας αφήσω. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Σας περιμένω τη Δευτέρα στις 4 εδώ στον αέρα του Kiss. Πολλά φιλιά.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

γιατί το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Τα ηλεκτρικά Καρβελάς βάζουμε εσάς πάνω απ' όλα. Και την περίοδο των εκτόσεων είμαστε δίπλα σας. Με τις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς σε όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη. Αυτή την εβδομάδα των εκτόσεων μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Ψυγείο καταψύκτης Bosch, διαστάσεων 2 μέτρα ύψος, επί 70 πλάτος, γραφίτι, ενεργειακής κλάσης Α, με 5 έτη εγγύηση, μόνο 999 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Bosch, χωρητικότητας 10 κιλών, Α ενεργειακής κλάσης, με λειτουργία ατμού, μόνο 489 ευρώ. Ηλεκτρική κουζίνα Bosch, inox με κεραμικές εστίες, μόνο 529 ευρώ. Και όλες οι οικιακές συσκευές, Bosch, Pitchos, Neff, με δώρο το ΦΠΑ. Η προσφορά ισχύει μέχρι την Κυριακή 19 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2828-788-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ Αλφα, μπισκότα Λατίνι και έτοιμα γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα Αλφα Special 2 τεμαχίων 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς Λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
5: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
4: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
6: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
4: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκης Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκης Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
7: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους? Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.
8: Aqua Plus Water Park.
9: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
8: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
10: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
8: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
11: Σκρολάρω Instagram και να σου το Island. Μια εικόνα, χίλιες λέξεις. Θάλασσα, ηλιοβασίλεμα, κοκτέιλ, events. Δεν το άντεξα. Έφυγα!
12: Εστιατόριο Island, κάτω Ούβες. Φαντάσου το πιο epic ηλιοβασίλεμα στην Κρήτη να το βλέπεις από το τραπέζι σου. Και τα κοκτέιλ next level για τα πιο τέλεια post στο Insta. Εστιατόριο Island. Έχει τη θέα, έχει τη γεύση, έχει το λόγο να πεις.
11: Η φάση φέτος είναι Island.
13: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
12: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
13: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
12: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
14: Επιτέλους, σπίτι.
15: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
16: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
15: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
16: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
15: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
16: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
15: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.

0: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχού θα τη βγάλω.
1: Πάμε δυνατά και σταθερά.
0: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλω εγώ.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
5: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
6: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
5: Και φαγητό, σέρβις?
6: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
7: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος. 2810-26-25-22.
8: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
9: Πόσο σπουδαία είναι τα απλά πράγματα. Ένας καφές στη δροσιά. Μια απογευματινή βόλτα για μπάλα με τα παιδιά. Ένα δείπνο με θέα τη θάλασσα. Πόσο όμορφα είναι στους Κρήτες. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ για όλες σας τις ώρες. Κατά πράσινο περιβάλλον για εκδηλώσεις, παιδότοπος και γήπεδο. Το ποδοσφαίρου για τους μικρούς μας φίλους, ροφήματα, σνακς και φαγητό για όλους. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ Κρήτες. Στις Γούρνες, πρώην Αμερικανική βάση, λίγο πριν το ενηδρίο. Τηλέφωνο 2810-7626-66. Κρήτες. Απλά και μοναδικά.
10: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
11: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
10: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
11: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
12: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
13: Στο Auto Dusk.
12: Γιατί?
13: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
12: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
13: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
14: Auto Dusk, Δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
15: Kiss. 10 στη σειρά. Go ahead.
16: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
15: Kiss. 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Επισκέψου τα καταστήματά μας και βρες. Σκούπα Hoover μόνο 79 ευρώ. Ατμοσύστημα Tefal μόνο 69 ευρώ. Καφετιέρα Nespresso μόνο 55 ευρώ. Φριτές Aeros Easy μόνο 44,90. Και όλες οι μικροσυσκευές και συσκευές προσωπικής φροντίδας στις πιο cool τιμές της αγοράς. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφη σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους? Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ, με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.
3: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.
5: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.
6: Πολέμους θα αντέξω, μόνο μια στιγμή να μ' αγαπάς.
5: Τρίτη 21 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία. Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
7: Έτοιμοι! Απόψε θα φάμε, θα πιούμε και μετά θα ξεσαλώσουμε.
8: Σε τρία μαγαζιά θα πάμε.
7: Ή σε ένα που τα έχει όλα. Στο Senses Club στην Αμουδάρα.
8: Για πες.
7: Φαγητό όνειρο, premium cocktails, DJ με ξένη μουσική και χορεύεις μέχρι να πεις άλλο ένα μπέργκερ παρακαλώ.
8: Τέλεια, φύγαμε.
7: Όπα, περίμενε, ανοίγει μόλις πέσει ο ήλιος.
9: Senses στην Αμουδάρα. Κλαμπ, εστιατόριο, κοκτελερία.
10: Φαγητό έως τις 3. Διασκέδαση ως τα ξημερώματα.
9: Senses.
11: Παίζουμε τις επιτυχίες.
12: Και μας αρέσει.
11: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Περίοδο των εκπτώσεων είμαστε δίπλα σας με τις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς σε όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη. Αυτή την εβδομάδα των εκπτώσεων μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Ψυγείο καταψύκτης Bosch, διαστάσεων 2 μέτρα ύψος, επί 70 πλάτος, γραφίτι, ενεργειακής κλάσης Α, με 5 έτη εγγύηση, μόνο 999 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Bosch, χωρητικότητας 10 κιλών, Α ενεργειακής κλάσης, με λειτουργία ατμού, μόνο 489 ευρώ. Ηλεκτρική κουζίνα Bosch, inox με κεραμικές εστίες, μόνο 529 ευρώ. Και όλες οι οικιακές συσκευές, Bosch, Pitchos, NEF, με δώρο το ΦΠΑ. Η προσφορά ισχύει μέχρι την Κυριακή 19 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
2: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
3: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
4: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
3: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
4: Σι.
5: Τι να είναι το CNC?
6: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
8: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
9: Στο Auto Dusk.
8: Γιατί?
9: Κουδουνίστρα το έκανες. Μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
8: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
9: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
10: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
11: Πόσο σπουδαία είναι τα απλά πράγματα. Ένας καφές στη δροσιά. Μια απογευματινή βολτά για μπάλα με τα παιδιά. Ένα δείπνο με θέα τη θάλασσα. Πόσο όμορφα είναι στους Κρήτες. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ για όλες σας τις ώρες. Καταπράσινο περιβάλλον για εκδηλώσεις, παιδότοπος και γήπεδο ποδοσφαίρου για τους μικρούς μας φίλους, ροφήματα, σνακς και φαγητό για όλους. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ Κρήτες. Στις Γούρνες, πρώην Αμερικανική βάση, λίγο πριν το ενηδρίο. Τηλέφωνο 281-076-2666. Κρήτες. Απλά και μοναδικά.
12: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος να παγώσουμε.
13: Χαλάρωσε αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
12: Και?
13: Έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
12: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
13: Λύση σε ICF, ProCut και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
12: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
14: Και τώρα.
15: Και τώρα.
14: Και τώρα.
16: So, are you guys ready?
14: Όλες οι επιτυχίες.
17: Χωρίς διαφημίσεις.
15: 10

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Κυριακής.
1: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Επισκέψου τα καταστήματά μας και βρες. Λάπτοπ Lenovo με 16 GB RAM μόνο 499 ευρώ. Ηλεκτρικό πατίνι Xiaomi με τροχούς 10 ιντσών μόνο 279 ευρώ. Samsung Galaxy A37 μόνο 269 ευρώ. Tablet Egopu 11 ιντσών με 8 GB RAM μόνο 149 ευρώ. Smartwatch Huawei GT5 μόνο 139 ευρώ. Και όλα τα προϊόντα τηλεφωνίας και πληροφορικής στις πιο cool τιμές της αγοράς. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
3: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
2: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
3: Και στο ΤΕΗ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
2: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
3: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
2: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
4: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα.
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Τα Summer Sales ξεκινούν στην iStore. MacBook Air

0: κατάστημα iStore. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
1: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
2: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
1: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
3: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
1: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
4: Έτοιμοι? Απόψε θα φάμε, θα πιούμε και μετά θα ξεσαλώσουμε.
5: Σε τρία μαγαζιά θα πάμε.
4: Ή σε ένα που τα έχει όλα. Στο Senses Club στην Αμουδάρα.
5: Για πες.
4: Φαγητό όνειρο, premium cocktails, DJ με ξένη μουσική και χορεύεις μέχρι να πεις άλλο ένα μπέργκερ παρακαλώ.
5: Τέλεια, φύγαμε.
4: Όπα, περίμενε, ανοίγει μόλις πέσει ο ήλιος.
6: Senses στην Αμουδάρα. Club, εστιατόριο, κοκτελερία.
4: Φαγητό έως τις 3. Διασκέδαση ως τα ξημερώματα.
6: Senses.
1: Στην Annec Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Annec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο annec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Annec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Πω! Τι σπιτάρωνα είναι αυτή η Παναγιώτη.
4: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
7: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
8: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
7: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
8: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
1: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζει.

0: Περικύπου. Δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
1: Περικύπου. Πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια. Εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
0: Περικύπου. 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
1: Περικύπου. Ανθοπολείο, φυτόριο, γεωπονικό κατάστημα. Για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
2: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
3: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
2: Και φαγητό, σέρβις?
3: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
0: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
3: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
4: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
5: Στο Auto Dusk.
4: Γιατί?
5: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
4: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
5: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
1: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
6: Σκρολάρω Instagram και να σου το Island. Μια εικόνα, χίλιες λέξεις. Θάλασσα, ηλιοβασίλεμα, κοκτέιλ, events. Δεν το άντεξα. Έφυγα!
1: Εστιατόριο Island, κάτω Ούβες. Φαντάσου το πιο επικοινωνιακό βασίλεμα στην Κρήτη να το βλέπεις από το τραπέζι σου. Και τα κοκτέιλ next level για τα πιο τέλεια post στο Insta. Εστιατόριο Island. Έχει τη θέα, έχει τη γεύση, έχει το λόγο να πεις.
6: Η φάση φέτος είναι Island.
7: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
8: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
7: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
8: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλήθρες για μικρούς και μεγάλους.
7: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
8: Keys. 10 στη σειρά. Go ahead.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
8: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης. Είναι ο Keys 961. Είναι το Ηράκλειο.

Dixie.

0: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ.
1: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Φωκής. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss. 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. If you don't like

0: Kiss.
1: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Επισκέψου τα καταστήματά μας και βρες. Τηλεόραση Samsung Mini LED 65 ίντσων μόνο 599 ευρώ. Τηλεόραση TCL 75 ίντσων μόνο 529 ευρώ. Τηλεόραση Hisense QLED 55 ίντσων μόνο 329 ευρώ. Και όλες οι τηλεοράσεις Samsung, LG, TCL και Hisense 2026 με έκπτωση έως 30%. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκπτώσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
3: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
2: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
3: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
4: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026.
5: Πόλεμους θα αντέξω, μόνο μια στιγμή να μ' αγαπάς.
4: Τρίτη 21 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία. Γιάννης Κότσιρας, Τρίτη 21 Ιουλίου, στις 9.30 το βράδυ, στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
6: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους. Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.
7: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
8: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
9: Be happy εννοείς.
8: Όχι, beach. Πάμε Nissos Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
9: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
8: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
9: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
8: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
9: Nissos Beach Bar Restaurant. Ρεστοράν στα Μάλια. Beach more. Worry less.
10: Come on!
11: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Τι κάνεις?
1: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
0: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
3: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Περικύπου δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
3: Περικύπου, πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια, εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
4: Περικύπου, 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
3: Περικύπου, ανθοπολείο, φυτόριο, γεωπονικό κατάστημα για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
5: Έτοιμοι! Απόψε θα φάμε, θα πιούμε και μετά θα ξεσαλώσουμε.
6: Σε τρία μαγαζιά θα πάμε.
5: Ή σε ένα που τα έχει όλα. Στο Senses Club στην Αμουδάρα.
6: Για πες.
5: Φαγητό όνειρο, premium cocktails, DJ με ξένη μουσική και χορεύεις μέχρι να πεις άλλο ένα μπέργκερ παρακαλώ.
6: Τέλεια. Φύγαμε.
5: Όπα, περίμενε. Ανοίγει μόλις πέσει ο ήλιος.
4: Senses στην Αμουδάρα. Club, εστιατόριο, κοκτελερία.
3: Φαγητό έως τις 3. Διασκέδαση ως τα ξημερώματα.
4: Senses.
7: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους. Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.
8: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
9: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
8: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
10: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
8: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
11: Και τώρα.
12: Και τώρα.
11: Και τώρα.
13: So, are you guys ready?
11: Όλες οι επιτυχίες.
14: Χωρίς διαφημίσεις.
15: 10 στις

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο.

κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Σκρολάρω Instagram και να σου το Island. Μια εικόνα, χίλιες λέξεις. Θάλασσα, ηλιοβασίλεμα, κοκτέιλ, events. Δεν το άντεξα. Έφυγα! Εστιατόριο Island, κάτω Ούβες. Φαντάσου, το πιο έπικο ηλιοβασίλεμα στην Κρήτη. Να το βλέπεις από το τραπέζι σου. Και τα κοκτέιλ, next level. Για τα πιο τέλεια post στο Insta. Εστιατόριο Island. Έχει τη θέα, έχει τη γεύση, έχει το λόγο να πεις.
1: Η φάση φέτος είναι Island.
2: Πόσο σπουδαία είναι τα απλά πράγματα. Ένας καφές στη δροσιά. Μια απογευματινή βολτά για μπάλα με τα παιδιά. Ένα δείπνο με θέα τη θάλασσα. Πόσο όμορφα είναι στους Κρήτες. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ για όλες σας τις ώρες. Κατά πράσινο περιβάλλον για εκδηλώσεις, παιδότοπος και γήπεδο ποδοσφαίρου για τους μικρούς μας φίλους, ροφήματα, snacks και φαγητό για όλους. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ Κρήτες. Στις Γούρνες, πρώην Αμερικανική βάση, λίγο πριν το ενηδρίο. Τηλέφωνο 2810-7626-66. Κρήτες. Απλά και μοναδικά.
3: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους? Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

Kiss. Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Come on!
0: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. When I met

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Σε παραλίες, πισίνες, απλώστες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Θεσσαλονίκη πολύ.
1: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.
0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.